0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6. Change it.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

θα διταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Χθες βράδυ, εντωμεταξύ, με ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος, ανακοίνωσε πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Όπως έγραψε, είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και με τη Χεζμπολάχ μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ, κατέληξε ο Τραμπ. Κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ ευθέως ή μέσω λαβητών, αφού η οργάνωση χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Δήλωσε επίσης ότι η συγκεκριμένη θέση του Ισραήλ παραμένει αμετάβλητη, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί κανονικά, σύμφωνα με το σχεδιασμό του, στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, η πρέσβεια των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας πάυσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής εκ μέρους της Χεζμπολάχ της αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία πάυση των επιθέσεων, ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία του Λιβάνου. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασιλείο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατοπτεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητά του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και στη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Στο ρόλο της Ελλάδας, στη διεθνή ναυτιλία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

0: Ελήξεις αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Σε ό,τι αφορά τα ασθενατορμούς, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Σεβές μήνυμα προς τα τύραννα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Καθημερινής, ο αρμόδιος εκπρόσωπος Γκίγιο Μερσιέ ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτό τόπο. Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, με τις Ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ενός επίθεση στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας υπήρξαν τουλάχιστον 4 νεκροί. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από συντρίμμια πολυκατοικίας, τμήματα της πόλης του Κιέβου έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε διάφορες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ μια 9-όρεφη πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμι Ζελένσκι, είχε προειδοποιήσει για ενδεχόμενο νέας μεγάλης ρωσικής επίθεσης, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις προειδοποιήσεις των αεροπορικών συναγερμών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ορολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα να ξαναπούμε, είναι 2 Ιουνίου, έχουμε μπει στον Ιούνιο, καλή δύναμη, να είστε καλά όλες και όλοι, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. 2 Ιουνίου λοιπόν, καλημέρα σε όλους πλέον, καθώς επιστρέψαμε και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, καθώς εχθές κάποιοι ήμασταν και του πνεύματος, ήσασταν και του πνεύματος, οπότε είχατε και τις αργίες σας και τις παράταση του Σαββατοκύριακου, κάποιοι και σήμερα, Γιώργος Ψάλτης, λείπει σήμερα, αύριο θα επιστρέψει, οπότε μην έχετε καμιά αγωνία. Σήμερα ξανά ο Πέτρος Κυρκυλής κοντά σας, 6 με 8, ενώ κανονικά όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα και ο Παύλος Τσίμας κανονικά και φυσικά όλος ο Sky εδώ.

Με όλη την ισογραφία και όλη την επικαιρότητα. Και εσείς λοιπόν, καθώς επιστρέψατε, καθώς κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, 15 Αύγουστο πλέον ότι η επόμενη αργία. Εντάξει, δεν είναι τίποτα νότιμο, δεν φτάσαμε στον Ιούνιο. Είναι Σάββατο. Εντάξει, πρέπει να το. Δεν πειράζει. Είσαι και εσύ σαν τον Πιταρά που τα ψάχνει την προηγούμενη χρονιά, ψάχνει τι αργίες επόμενες. Όπως και να έχει. Εδώ θα είμαστε. Sky 100,3. Να είστε καλά. Καλή εργάσιμη εβδομάδα για όλους σήμερα, καθώς επιστρέψατε. Εκτός αν είστε από αυτούς οι οποίοι παίρνουν το πρώτο δεκαήμερο ή γενικότερα τον Ιούνιο την καλοκαιρινή άδεια, ημέρος αυτής. Οπότε, καλώς να είστε εκεί που είστε, να ξεκουράζεστε. Και πάντα όμως, το αυτί σας λίγο το έχετε στον Sky και αυτό είναι δεδομένο και αυτό είναι που κάνει τον Sky την μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα όλων των ραδιοφώνων και να είστε καλά και πάντοτε υγιείς και δυνατοί. Εδώ λοιπόν θα είμαστε μέχρι και τις 6 όπως πάντα στην πρώτη πρωινή ενημέρωση στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου με όλη την ισογραφία και τα ρεπορτάζ, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών που ξεχωρίζουν και φυσικά η δική σας θεματολογία, τα δικά σας θέματα, οι δικές σας επισημάνσεις, καταγγελίες, όλα αυτά για τα οποία καθημερινά εδώ είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου είτε μέσω των μηνυμάτων σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε στο καταγγελίες@sky.gr στέλνετε και φυσικά τα δικά σας ζητήματα γίνονται και θέματα και ρεπορτάζ στον Sky. Νότης λοιπόν με τον Νότη Παπαγιαννάκο αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο έτοιμη η κυρία Ελένη Μπουλιέρη να απαντήσει τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Sky λοιπόν, επίσης μέσω κινητού και διαδικτύου, στέλνετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας και σας απαντάμε και σας καλημερίζουμε και εμείς εδώ από το Νέο Φάληρο. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό και φυσικά ξεκινάμε με τη μεγάλη εικόνα των δεδομένων και το μεγάλο όπως οφείλουμε καθημερινά να σας παρουσιάζουμε την μεγάλη εικόνα των, όπως είπαμε, των ζητημάτων και των θεμάτων με τη ρευστή που παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο επιλύει τις προσπάθειες των ΗΠΑ για την ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν εμφανίστηκε μετά και την χθεσινή συζήτηση και συνεδρία του Υπουργικού του Συμβουλίου και ενημέρωση που είχε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως ανακοίνωσε ότι οι Ισραήλ και η Χεζμπολά έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, παρουσιάζοντας έτσι την εξέλιξη ως αποτέλεσμα των διπλωματικών του παρεμβάσεων. Ιρανικά τώρα, κρατικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι η Τεχεράνη αναστέλει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ την ώρα που το Ισραήλ απειλούσε με επίθεση στο υπροπύργιο της Χεζμπολά στην Βηρυτό. Την ίδια στιγμή και πάλι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται κανονικά. Αμερικανική πρόταση λοιπόν, να ξέρετε ότι προβλέπει αμοιβαία πάυση των επιθέσεων με το Ισραήλ να σταματά τα πλήγματα, όπως είπαμε, στα νότια προάστια της Βηρυτού και της Χεζμπολάχ, να απέχει από επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο, ο Νετανιάχου διευκρινίζει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει τις προγραμματισμένες επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι στηρίζει την εκεχηρία ως προάγγελο για αυτήν την τελική αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Οι φρουροί τώρα της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν με ανοίγμα νέων μετόπων λόγω των Ισραηλινών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας ότι χάνουν την υπομονή τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα από την άλλη μιλάει στο ABC News και δηλώνει πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα και μάλιστα δήλωσε όλα αυτά ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη.

Μεταξύ στα υπόλοιπα έχουμε και δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον κόλπο στο στενά του Ορμούζ. Από τις περίπου 40 ναυτικών μιλίων από τα ανατολικά του Ουμκάσρ στο Ιράκ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως συμβαίνουν παράλληλα και την ώρα που η διπλωματία προσπαθεί να βρει λύσεις και να φέρει αποτελέσματα. Την ίδια ώρα έχουμε νέα στοιχεία που φέρνει στο φως εδώ ο Sky και ο Γιάννης Σουλιώτης για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στον Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Φέρνει, όπως είπαμε, στο φως ο Sky. Ακούστε, έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ. Από την άλλη, φυσικά, έχουμε χθες τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, να τοποθετείται στα εγγένεια της έκθεσης Ποσειδόνια 2026 για το ρόλο της Ελλάδος στη διεθνή ναυτιλία, με τις γεωπολιτικές εξέλιξεις αλλά και την πράσινη μετάβαση του κλάδου, είναι σημεία.

τα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε σαφές μήνυμα από την άλλη επίσης προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνοδεύονται άμεσα από την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον στην Αλβανία με όλα αυτά που είχαμε τα επεισόδια από το Σάββατο. Και επίσης ρεπορτάζ και ο Χρήστος Νικολαίδης είναι στην περιοχή εκεί όπου σημειώθηκαν και τα επεισόδια. Από την άλλη έχουμε και μια δημόσια αντιπαράθεση η οποία στην αρχή δεν έγινε και απολύτως πιστευτή μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ράμα, όπου οδήγησε ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα και τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Από την άλλη έχουμε τη νέα δημοσκόπηση εχθές της Opinion του Ζαχαρία Ζούπη, 8:30 με τον Άρη Πόρτο Σάλτε, εδώ ο Ζαχαρία Ζούπη. Σήμερα το βράδυ μη χάσετε με τη Λένα Φλιτζάνη πλέον στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky τη δημοσκόπηση του Γιώργου Αράπογλου και της PALS, όπου θα αναλύσει όλα τα δεδομένα και όλα τα ευρήματα και βεβαίως τις δικές σας απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία έχει θέσει η ΠΑΛ σε εσάς. Σήμερα λοιπόν στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη ο Γιώργος Αράπογλου και προφανώς όλη η ανάλυση της δημοσκόπησης. Έχουμε λοιπόν με 15 μονάδες διαφορά την Νέα Δημοκρατία και πρώτο τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρόθεση ψήφου με πάνω από το 30%. Τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας. Τρίτη η κυρία Καριστιανού. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε αυτό το πολιτικό σκηνικό το οποίο φέρνει πολλές αναταράξεις, με πιθανότητα ότι ο Παπαγιαννάκο, στο βαθμό που σε ενδιαφέρει, σήμερα να διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, να φεύγουν οι ιδρυτές της, αυτοί οι οποίοι διαφώνησαν τότε με τον ΣΥΡΙΖΑ, να φεύγουν προφανώς όπως προσπαθεί και ο Ντόνις Ατζολέτος να διερμηνεύσει και να μπει στα μυαλά των ανθρώπων του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, τι θα γίνει με αυτούς, εάν και εφόσον θα κατέβουν με τον Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εκλογές. Αλλά από ό,τι φαίνεται, προκρίνονται άλλοι για τις τοποθετήσεις και στις πρώτες θέσεις των ψηφοδελτίων στις περιφέρειες όπου είναι ήδη, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Χτσιόγλου και πολύ άλλοι, ο κύριος Τζανακόπουλος. Αλλά φαίνεται πως θα είναι νέα στελέχη του κύριου Τσίπρα. Τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται, πραγματικά οι ίδιοι μάλλον ξέρουν. Αλλά και βεβαίως το Σάββατο επίσης είναι ότι Σαββατοκύριακο με την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά στο πολιτικό σκηνικό, σε αυτή την πολύ μεγάλη μαρμίτα η οποία έχει μπει μέσα η αριστερά και ανακατεύεται και τι ακριβώς θα βγάλει αυτό το φαγητό. Από την άλλη έχουμε και τα εσωτερικά πραγματικά προς το παρόν λίγα μαλλιοτραβήγματα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ για το αν θα πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, αν θα πάει με τον Αλέξη Τσίπρα ή όχι, με τον κύριο Δούκα να είναι μπροστάρι σε αυτόν, να το απαντάει η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καιρός που διάλεξες, όλα αυτά βεβαίως στα του ΠΑΣΟΚ. Πλούσιο το ρεπορτάζ, φυσικά με τη γενοκτονία χθες στην Καλαμάτα και εκεί η Βασία Γκανάρα με πλούσιο ρεπορτάζ, αλλά και όλο το αστυνομικό ρεπορτάζ ακριβώς μας δίνει τι ακριβώς έχει συμβεί και τι φαίνεται ότι συμβαίνει. Στο εισαγγελέα θα πάει σήμερα ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος, ενώ έχουμε σήμερα και την απολογία στον Ευρωπαίο Ανακριτή, οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης από Θεσσαλονίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης έχουμε τη συνέχεια της δίκης Λιγκερίδη σήμερα, της δίκης μάλλον για τα Τέμπη. Αύριο της δίκης Λιγκερίδη θα μάθουμε και τι ακριβώς θα γίνει και ποια θα είναι η πρόταση του εισαγγελέα. Πολλά λοιπόν, αλλά και φυσικά. Νομίζω ότι αν δεν ανατριχιάσατε στα προηγούμενα επεισόδια, στο χθεσινό επεισόδιο του Χιλιοστού, πραγματικά ήταν όλη αυτή η αποτύπωση των τελευταίων ημερών πριν το δημοψήφισμα, μάλλον με την αναγγελία του δημοψήφισματος. Όλα αυτά θυμάστε, είναι μια υπέροχη νύχτα, μια υπέροχη μέρα ξημερώνει μετά από μια υπέροχη νύχτα. Όλα αυτά τα θυμάστε, τις δηλώσεις εκεί στις Νερατζίες. Αυτά λοιπόν κατέγραψε το Χιλιοστό εχθές, της Βικτώριας Δενδρινού και της Ελένης Βαλιτσιώτη. Την επόμενη Δευτέρα το τελευταίο επεισόδιο, πραγματικά συγκλονιστικά, πραγματικά όλες αυτές οι εξομολογήσεις των ανθρώπων οι οποίοι τότε ήταν στα πράγματα και λειτουργούσαν την χώρα για την Ελλάδα, αλλά και βεβαίως την Ευρώπη για τα υπόλοιπα ζητήματα. Κάπως έτσι λοιπόν περιγράφεται και διαγράφεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τους τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ και φυσικά, όπως πάντα, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Εδώ, στον Sky. Καλή σας μέρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα Τρίτη στο ABC News, δήλωσε πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που, όπως ο ίδιος είπε, έλυσε, αναφερόμενος ότι το Ιράν ήταν αναστατωμένο για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. Δεν είναι απλό θέμα, είπε. Μιλάμε για μια

Πραγματικά μεγάλη χώρα, το Ιράν, που πρέπει να συνάψει συμφωνία. Υπάρχει τεράστια εχθρότητα, πραγματικά. Δεν είναι λοιπόν εύκολο για αυτούς, αλλά ούτε και για εμάς, ανέφερε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Όσον αφορά πάντως το πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι νομίζω ότι μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη, επειδή πρέπει να εξασφαλίσει μερικά ακόμη σημεία. Το ABC News υπήρξε και ανάρτηση του ιδίου στο αγαπημένο του Truth Social στην πλατφόρμα αυτή. Ο πρόεδρος ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύρυθμο. Η δήλωση του Τραμπ απαντούσε στην ανακοίνωση του ημιεπίσημου Ιρανικού Πρακτορείου Τασνίμ, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη διέκοψε το διάλογο με την Ουάσιγκτον, κυρίως λόγω των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά ανακοίνωσε η συνάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για αναβολή της Ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στα νότια προάστια της Βηρητού και στο Λίβανο μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ της Αμερικής. Ένας Λιβανέζος πάντως αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Χεζμπολά ενημέρωσε τις ΗΠΑ μέσω του Προέδρου του Κοινοβουλίου. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε απόψε ότι η Χεζμπολά δέχθηκε την Αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Καταπίνει αιτήματος πάντως της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ισραηλινή στρατιωτική προώθηση στο Νότιο Λίβανο. Κάλεσμα στο Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική αυτή κλιμάκωση στο Λίβανο, απεύθυνε και εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν για την Μέση Ανατολή. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Κάσρα του Ιράκ. Νωρίτερα, το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το πλοίο δέχθηκε ένα βλήμα άγνωστης προέλευσης στη μία πλευρά, με αποτέλεσμα να προκληθεί η έκρηξη. Νέα τώρα στοιχεία φέρνει στο φως για την υπόθεση 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν, φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στην Μεγάλη Βρετανία. Οι ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στην Ρώμη να παρακολουθεί και να κατασκοπεύει εγκαταστάσεις της Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητά του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, το όνομά του καταχωρήθηκε στο σύστημα της Ιντερπόλ ως υπόπτου για τρομοκρατική δράση. Η συγκεκριμένη αυτή εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος, να θυμίσουμε ότι αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Βρετανίας στις 16 Ιουνίου. Στον ρόλο της Ελλάδος στη διεθνή ναυτιλία, στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στην πράσινη μετάβαση του κλάδου, αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης εχθές από τα Ποσειδόνια 2026. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε σαν ύποπτο χρόνο, πριν από λίγους μήνες, αναδείξει ως κεντρικό θέμα της μηνιαίας Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Όπως είπε, η επιλογή αυτή αποδείχθηκε προφητική, καθώς οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τη σημασία της. Σε ό,τι αφορά τώρα το στενό του Ορμούζ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σαφές μήνυμα προστατήρανε ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Εν τω μεταξύ, σε δημόσια αντιπαράθεση, Τσίπρα Ράμα οδήγησε η ανακοίνωση ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα επεισόδια στη Σβέρνητσα για τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ο Έντι Ράμα απάντησε προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη στάση του νέου πολιτικού φορέα του. Η παρέμβαση του Αλβανού Πρωθυπουργού προκάλεσε νέα απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για αδικαιολόγητες αιχμές περί εθνικισμού από τον Έντι Ράμα και υπερασπίστηκε τη θέση του κόμματός του.
Πρώτη με ποσοστό 25,6% είναι η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Opinion Poll που για τον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον που παρουσιάστηκε χθες, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 13%. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί το προβάδισμα και την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με 30,5%, ενώ η Ελλάς ακολουθεί με 15,5%. Το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 12,6%, το Πασόκ τέταρτο με 10,5% και ακολουθούν. Κουκουέ 6,5%, Ελληνική Λύση 5,1%.

9, Πλεύση Ελευθερίας 5, ΣΥΡΙΖΑ 1,7, Φωνή Λογικής 1,7, ΜΕΡΑ 25 1,5, ΝΙΚΗ 1,4, Δημοκράτες 0,7, Νέα Αριστερά 0,5. Αναλυτικά η παρουσίαση εδώ με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, 8.30 με τον Άρη Πορτοσάλτε. Στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, επιμένει ο Χάρης Δούκας μετά και τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Έρχεται όμως με ανάρτησή της εχθές κυρία Διαμαντοπούλου και αναφέρει πως το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει κυρία Διαμαντοπούλου, έχει αποφασίσει τον δρόμο του, αυτοδυναμία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ. Ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα, την αυτονομία και την πορεία προς την νίκη, καταλήγει η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Η έλευση Τσίπρα ταράζει το πολιτικό σκηνικό, εκτοπίζει δημοσκοπικά στην τέταρτη θέση το ΠΑΣΟΚ και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αριστερά, με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να μετρούν αντίστροφα για αποχωναφορές του περί συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Έρχεται όμως με ανάρτησή της εχθές κυρία Διαμαντοπούλου και αναφέρει πως το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει κυρία Διαμαντοπούλου, έχει αποφασίσει τον δρόμο του, αυτοδυναμία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ. Ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα, την αυτονομία και την πορεία προς την νίκη, καταλήγει η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.

0: Αγαπάμε το Πασόκ. Ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα, την αυτονομία και την πορεία προς την νίκη, καταλήγει η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Η έλευση Τσίπρα ταράζει το πολιτικό σκηνικό, εκτοπίζει δημοσκοπικά στην τέταρτη θέση το Πασόκ και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αριστερά, με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να μετρούν αντίστροφα για αποχωρήσεις βουλευτών. Κρίσιμη λοιπόν θεωρείται η συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου για το ΣΥΡΙΖΑ, με τα μέλη να καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την πορεία του κόμματος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να προχωρήσουν 7 βουλευτές της αριστεράς έναν εξαιρετοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη και Θεάνο Φωτίου και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Θα υπάρξει κείμενο που θα εξηγεί τους λόγους αποχώρησης. Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, με τις ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες στην ουκρανική πρωτεύουσα και 4 νεκρούς στην επίθεση από το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Στον εισαγγελέα της Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα 41 ετών καθομολογίων δολοφόνος 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι επαναληπτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων, ενώ οι μαθητές των γενικών ηλικίων παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού. Σήμερα, 3η 2 του μηνός, θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στη Λάρισα. Και στην αθλητική επικαιρότητα, στην απόκτηση του Ολεξάντερ Ζουμπούκοφ προχώρησε η ΑΕΚ. Ουκρανός μεσοεπιθετικός αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο για τους κυτρινόμαυρους. Σήμερα, 5 το απόγευμα, στα Γιάννενα θα τελεστεί η εξόδους ακολουθεί για τον Μάριο Οικονόμου. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε χθες από τη ζωή ύστερα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε σημειωθεί στις 23 του μηνός. Ξεκινάμε λοιπόν με την παράθεση όλων των δεδομένων και πάμε φυσικά και ξεκινάμε με τον Μιχάλη Γνατίου και όλα συμβαίνουν στην Ουάσιγκτον με τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ και όλα αυτά τα οποία έχουμε για τη Μέση Ανατολή. Εχθές στο κεντρικό δελτίο ο Μιχάλης Γνατίου.
1: Το λεπτό οίκο λοιπόν γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων από το πρωί για το Ιράν και το Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμο με άδεια του Λευκού Οίκου. Να μην κάνουμε λάθος σε αυτό το θέμα. Με άδεια του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την απόφαση της Τεχεράνης να τερματίσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Το είπε ο ίδιος σε μια σύντομη παρέμβασή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NPC, αποκλείοντας την ίδια στιγμή και την επανάληψη του πολέμου. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι ακούμε συνέχεια πληροφορίες ότι δήθεν ο κύριος Τραμπ θα επιλέξει τελικά τον πόλεμο από την ειρήνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η απόφαση του Ιράν δεν σημαίνει ότι θα πάμε και θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες παντού εκεί.
2: Αλλά
1: ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς και χαρακτήρισε ατσάλι τον αμερικανικό αποκλεισμό. Ο κύριος Τραμπ σημείωσε ότι οι Ιρανοί είναι καλύτεροι διαπραγματευτές από μακητές, αλλά επανέλαβε: δεν μας έχουν ενημερώσει γι' αυτό. Εννοεί τη διακοπή των διαπραγματεύσεων.
2: Πάντως, Μιχάλη, σοφότερους δεν μας έχει κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος και επειδή πολλές φορές βλέπουμε ότι ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, την Παρασκευή να κάνει ειρήνη και τη Δευτέρα να κάνει πόλεμο, προφανώς εδώ είναι και ο παράγων αγορές.
1: Οπωσδήποτε είναι ο παράγοντας αγορές. Είδαμε ότι το χρηματιστήριο είναι ασασέρ αυτή τη στιγμή. Τα προβλήματα του είναι πολλά και στο εσωτερικό, αλλά ξέρεις, λένε, αποφάσισε, λέει, ότι θα τηρήσει από εδώ και πέρα σιωπή, δεν θα μιλά. Το λέει ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό, έτσι. Αυτό που περιμένουμε, όλες οι πληροφορίες πάντως συγκλίνουν ότι ο Λευκός Οίκος συζητά ήδη με την Πυρητό και τα Ιεροσόλυμα και η Κιχηρία με τη συμμετοχή και τη Χεζμπολάχ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πληροφορία. Αν σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα αλλάξει η στάση του Ιράν και θα συνεχίσει το διάλογο με τον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Τραμπ τηλεφώνησε ήδη στον Νετανιάχου, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν ενημέρωσε για το περιεχόμενο της συνομιλίας. Υποθέτουμε βέβαια ότι αφορά αποκλειστικά το θέμα του Λιβάνου, αλλά δεν πρέπει να αποκλείσει κανείς ότι φρέσκαραν και τα πολεμικά του σχέδια.

0: Πάντως, ο κύριος Τραμπ δήλωσε στο ότι θα περιμένει το Ιράν όσο θέλει, άρα δείχνει αποφασισμένος και το κάνει δημόσια να επιμένει στις διαπραγματεύσεις με τη Τεχεράνη. Κλείνοντας, να πω ότι όμως, επειδή είναι απρόβλεπτος, επειδή συχνά αλλάζει απόφαση, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Μπορεί να αναγκαστεί να δώσει εντολή για να ξαναρχίσει ο πόλεμος, επειδή με τη δικαιολογία ότι τον προκαλούν οι Ιρανοί.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, η οποία όπως ανέφερε θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σήμερα στο ABC News. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Σε δηλώσεις, το πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, φέρεται να είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη διακοπή των επιθέσεων σε όλα τα μέτωπα, με έμφαση στο Λίβανο. Χθες βράδυ, με ανάρτηση του Αμερικανός πρόεδρος, ανακοίνωσε παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ και κατέληξαν πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Από την πλευρά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάλι καλημέρα. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Αν τώρα μπήκατε στην ακρόαση, διότι είναι και ήταν, η χθεσινή αργία του Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Σας βλέπω εδώ με τα δικά σας μηνύματα. Πολύ πρωί, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό στην Αυστραλία που ακούει. Είναι στην ακρόαση, συνδεδεμένη. Καλημέρα Δημήτρη, καλό πρωινό. Ο Σωτήρης από τα Μελίσια, ο Τάκης από το Λαγωνίς. Καλημέρα Τάκη, λέει πραγματικά ανατριχιαστικό το τελευταίο. Το χθεσινό χιλιοστό. Ενώ μας λέει επίσης ότι εχθές ερχόμενος από Δελφούς στη Λιβαδιά φάγαμε μια βροχούλα. Καλές διακοπές να πούμε επίσης στην κόρη και τον Νικολάκη. Πάνω μια εβδομάδα σε Σκύρο. Εκεί λέει πηρέτησε 10 μήνες το 79, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, Τάκη μου. Καλό πρωινό, καλές διαδρομές. Ο Τάσος Κάρλος, καλημέρα. Καλό πρωινό. Και βεβαίως καλημέρα και στο νεόφυτο από το Πασαλιμάνι. Ελάς με δύο λάμδα το γράφει ο νεόφυτος. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε ότι περάσαμε την τετραετία του ακατανόμαστου. Ποτέ. Εσύ το λες και βεβαίως οφείλουμε να το πούμε, αλλά και βεβαίως οφείλουμε να υπενθυμίζουμε τα πράγματα και ο καθένας μετά αντιλαμβάνουμε και αντιλαμβάνεται τι θα κάνει. Ενώ μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου και μέσω της Ελένης Μπουλιέρη μας λέει ο Γιάννης, ο αγαπητός φίλος, ότι αναβλύζει νερό στη λεωφόρα Αθηνών στο φανάρι Παπανδρέου ύψος Χαϊδαρίου. Οπότε θέλει προσοχή εκεί. Έχετε κατά νου. Οπότε ακούνε και βεβαίως και οι αρμόδιοι, είμαι σίγουρος, και θα έρθουν να πράξουν τα δέοντα. Είμαστε λοιπόν, είπαμε, ότι το πρωινό της Δευτέρας Ιουνίου, Οσίου Μαρίνου. Κάποιοι από τους Μαρίνους γιορτάζουν σήμερα. Ανατολή του ήλιου 6 και 3 πρώτα λεπτά. Δύση του ήλιου 42 λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα. Και το 1891, παρακαλώ, υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. 1941, σαν σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσιλόγων του Τσολάκογλου και καθερείται. 1941, Γερμανία έλεξε από τις θέσεις, εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων. 1964,

Από ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, την PLO. 1971 η ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών και ήττα με 2-0 στο 16ο τελικό της διοργάνωσης. Σαν σήμερα το 1740 γεννιέται ο Ντεσάντ, γνωστότερος ως Μαρκίσιος Ντεσάντ. Το 1904 γεννιέται ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση και ο ηθοποιός, θυμάστε, ο Ταρζάν. Βεβαίως. Ενώ σε σήμερα το 1940 γεννιέται ο Κωνσταντίνος ο δεύτερος, ο τελευταίος βασιλιάς των Ελλήνων. Το 1941 επίσης γεννιέται ο Τσάρλι Watts, Άγγλος δράμερ των Rolling Stones. 1882 φεύγει τη ζωή ο Γκαριμπάλντι, Ιταλός επαναστάτης, έτσι πατρίδος νότι. Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Μπρους Μακλάρεν, νέος Ζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός ιδρυτής της Μακλάρεν που διαπρέπει τις αγώνες της Φόρμουλα 1. Το 2000 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε την τεχνική θεραπεία της μοιοπίας με λέιζερ. Και σαν σήμερα παρακαλώ πάρα πολύ, μία είναι η φωνή.

Ο Φράγκη μας πάει πίσω το 1966 και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι που το επέλεξε, διότι σαν σήμερα, Θεοδόση Πάνου, μην τραγουδάς, όχι δυνατά, λίγο χαμηλόφωνα, ακούγεσαι μέχρι εδώ. Ο Φρανκ Σινάτρα λοιπόν και το τραγούδι Strangers in the Night βρίσκονται στην κορυφή των Βρετανικών Singles Chart. Σαν σήμερα λοιπόν το 1966. Καλημέρες.

αιτία που πραγματικά μεγαλουργεί και ο ελληνικός κινηματογράφος. Και έτσι λοιπόν, ένα τέτοιο musical έχουν φτιάξει και φέτος, μια πολύ ωραία παράσταση, ο Μιχάλης Λέμπαρος και Θανάσης Παπαθανασίου, και είναι εδώ μέσα από το Λίμα Συμπορούμε και προσφέρουν τρεις ημέρες μέσα στον μήνα για να μπορέσουν οι άνθρωποι και τα μέλη του Όλοι Μαζί Μπορούμε και οι φίλοι του Όλοι Μαζί Μπορούμε να δουν αυτή την παράσταση στο θέατρο Άλσος, στο κέντρο της Αθήνας. Μπείτε λοιπόν στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Κλείστε θέσεις σας για Πέμπτη, για Παρασκευή, με συγχωρείτε, 5 Ιουνίου, Σάββατο 6 Ιουνίου, αλλά και Πέμπτη 11 το μηνός. Το χωριό απέναντι στα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα βασιστήκαν και φτιάξαν μια πάρα πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Νικολοκυθάμιν, ετοιμάζεσαι, έτσι, καλημέρες, καλό πρωινό, σε περιμένουμε να σε δούμε, μαζί με τον Μάνο, καλημέρα, καλό πρωινό, Άνης Γιώγα, καλημέρα, Παναγιώτη Στάθη, καλημέρα, Νίκο Εποφάντη, καλό πρωινό, Αλεξάνδρα Καημένου, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους, σε όλους τους φίλους εδώ, Κατερίνα Σαρέτη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Κάτι που θα αρέσει περισσότερο θα το δώσει πάνω, διότι σαν σήμερα, Νότι Παπαγιαννάκο, φτιάξεσαι τα πράγματα έτσι όπως τα ξέρεις.

Γιάννη Βάγκο, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλό μήνα. Με υγεία πάνω απ' όλα, όπως έφυγες και εσύ. Καλό πρωινό, να σε καλά, καλή δύναμη. Και έτσι, καθώς μας ταξιδεύουν οι Tears for Fears, είναι πολύ ωραίο ένα ταξίδι στον χώρο της μουσικής, αλλά και στον χώρο της ομιλίας, αλλά και στον χώρο της πλατφόρμας, όπου κανείς μπορεί να ακούσει αυτά τα οποία θέλει, με τον τρόπο που θέλει και όποτε το θέλει. Και μιλάμε για τα podcast. Και όλοι μαζί μπορούμε να μπαίνει στον κόσμο και τον podcast. Οπότε λοιπόν μπορείτε μέσα από το Spotify, το Apple Podcast και το site του Όλοι Μαζί Μπορούμε να ακούσετε πράγματα, να ακούσετε πολύ ωραίες έτσι, αφηγήσεις, πράγματα τα οποία αξίζουν να ακούσετε, ιστορίες ανθρώπινες, καθημερινές, όλα αυτά. Και βεβαίως βάζουμε ακουστικά, διαλέγουμε φωνή και γινόμαστε μέρος αυτής της πολύ πολύ μεγάλης συζήτησης των podcast.

0: podcast, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μην χάσετε, μπείτε, είναι ένας πραγματικά πολύ ωραίος καινούριος κόσμος. Και θυμίζω και κλείνω με αυτές τις αναφορές ότι μην χάνετε καιρό, διότι πραγματικά το μετανιώστε, μας το σημειώνετε και εδώ ότι ήδη το έχετε κάνει κάποιοι από τους ακροατές μας. Κυρία Αφροδίτη Δαβρίλια, καλημέρα. Σπύρο τον Πεντέλη, από την Πεντέλη και επίσης Βούλα από τον Παγκράτη. Μην χάσετε, κλείστε από τώρα τη θέση σας για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι αφιερωμένη φέτος στον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Και μιλάμε για μια πλειάδα καλλιτεχνών. Κάποια ονόματα έχουν ήδη ανακοινωθεί. Έρχονται και πολλά άλλα να συμπληρωθούν, διότι το ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε με όλες και με όλους εσάς στο Παναθηναϊκό Καλημέρα Μονοστάδιο είναι γεγονός, είναι θεσμός. 14 Σεπτεμβρίου φέτος, Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μιλάμε για Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρα, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Λέντσα Λεγοπούλου και άλλοι που έρχονται πραγματικά με πολύ πολύ μεγάλη διάθεση, όλοι αφιλοκερδώς για τον έναν και μοναδικό Μάνο Λοΐζο. Σε αυτόν είναι αφιερωμένη η συναυλία του φετινή του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το μουσικό γεγονός χρονιάς, με τόσους καλλιτέχνες, ό,τι και να είναι το μουσικό γεγονός χρονιάς. Ποτέ δεν έχει τύχει τόσοι καλλιτέχνες να είναι σε αυτές τις συναυλίες και είναι μόνο συναυλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ticketmaster.gr, Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr και όλα τα έσοδα, όπως ξέρετε, πάνε πάντα για τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για την προστασία του μοναδικού σε αυτό το οποίο όλοι βασιζόμαστε και να είναι πάντα υγιές για το περιβάλλον. Άσε τους τις φορφίες, διότι θα πάμε σε κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον κατάσκοπο και αυτό τα οποία το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη από τον Sky και την Καθημερινή. Νέα στοιχεία για την υπόθεση 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Φέρνει στο φως ο Γιάννης Σουλιώτη, να τον ακούσουμε.
1: Έχουμε εξασφαλίσει και την φωτογραφία του. Φέρνουμε τη φωτογραφία του 46χρονου στο φως. Αυτός είναι ο Έλληνας ομογενής από την πόλη Τσάρκα της Γεωργίας, ο οποίος συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Όπως είναι ήδη γνωστό, εντοπίστηκε από τους Βρετανούς αστυνομικούς να παρακολουθεί τις κινήσεις ενός Ιρανού δημοσιογράφου που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο και ο οποίος είναι σφοδρός πολέμιος του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης. Αυτό που επίσης αποκαλύπτουμε ωστόσο σήμερα είναι ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε βρεθεί στο στόχαστρο των Ιταλικών αρχών 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί οι Ιταλοί τον είχαν εντοπίσει να κατοπτεύει τις εγκαταστάσεις μιας Ισραηλινής εταιρείας στη Ρώμη.
2: Το χαρτογράφησαν.
1: Ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και κινούνταν γύρω από τις εγκαταστάσεις συγκεκριμένης εταιρείας, προφανώς στο πλαίσιο κάποιας παρασκευαστικής ενέργειας για να γίνει κάποια τρομοκρατική επίθεση στο τέλος σε βάρος αυτής της συγκεκριμένης εταιρείας. Υπήρξε και επικοινωνία αλλά και αλληλογραφία ανάμεσα στην Ιταλική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία με την Ελληνική Τρομοκρατική Υπηρεσία και μάλιστα καταχωρήθηκε στο σύστημα της Ιντερπόλ ως ύποπτος για τρομοκρατική δράση, στοιχείο που οδήγησε τους Βρετανούς στον εντοπισμό και την σύλληψή του. Να σου πω ότι θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 19 Ιουνίου, ενώ επίσης είναι χρήσιμο για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, να επισημάνουμε ότι το 2024 είχε γίνει μια απόπειρα δολοφονία σε βάρος ενός Ιρανού αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου στο Λονδίνο από δύο πληρωμένους δολοφόνους που είχαν πληρωθεί σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα από τους Φρουρούς της Επανάστασης.
0: Το ρόλο της Ελλάδος διεθνή ναυτιλία στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στην πράσινη μετάβαση του κλάδου αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός εχθές εκτενώς από τα Ποσειδόνια 2026. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε σε ανύποπτο χρόνο πριν από λίγους μήνες αναδείξει ως κεντρικό θέμα της μηνιαίας Προεδρίας του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Όπως είπε, η επιλογή αυτή αποδείχθηκε προφητική καθώς οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν την σημασία της. Σε ό,τι αφορά τώρα τα στενά του Ορμούζ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, να τον ακούσουμε χθες από τα Ποσειδόνια 2026.
3: Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία η οποία αναδεικνύει πιο έντονα από όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία. Είναι ένα συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και την στρατηγική αυτονομία όχι μόνο της Ελλάδας, κύριε Επίτροπε, αλλά και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα μας έναν σημαντικό παίκτη με έναν κομβικό ρόλο διεθνώς. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη και τα στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν.

0: Και το ζήτημα αυτό, προφανώς η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
1: Αλλάζουμε θέμα και σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνησας, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας Έλληνας πολίτης. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας και της ειρηνικής συνάθρησης αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας, τονίζει η Κομισιόν. Απαντώντας τώρα στη σχετική ερώτηση της εφημερίδας Καθημερινή, ο αρμόδιος εκπρόσωπος, ο κ. Μερσιέ, ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτό τόπο. Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2025 είχε ήδη καταγράψει ανησυχίες για τις επανειλημμένες παρατάσεις του Λαβανικού Νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων, επισημένοντας ότι αυτές εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχίες σχετικά με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως σε προστατευόμενες περιοχές. Για το ζήτημα αυτό υπήρξε και μια δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Αλέξη Πρέτου και του κυρίου Έντι Ράμα, όπου οδήγησε σε ανακοίνωση, ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα επεισόδια της Βέρνητσα και τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ο Έντι Ράμα λοιπόν απάντησε προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη στάση του νέου πολιτικού φορέα. Η πανέβαση του Αλβανού Πρωθυπουργού προκάλεσε νέα απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για αδικαιολόγητες αιχμές περί εθνικισμού από τον Έντι Ράμα και υπερασπίστηκε τη θέση του κομμάτος του. Αγαπητέ Αλέξη, του είπε μεταξύ άλλων ο Παπαγιαννάκο, αγαπητέ Αλέξη Τσίπρα, ελπίζω να είσαι πολύ καλά. Συγγνώμη που σε ενοχλώ, αλλά θέλω να εκφράσω την έκπληξή μου για το πόσο γρήγορα ακόμη το νέο σου κόμμα συνέβαλε στη μετατροπή ενός εντελώς μεμονωμένου περιστατικού σε ζήτημα ευρύτερης πολιτικής σημασίας, απορρίπτοντας τα τεκμηρωμένα γεγονότα και δίνοντας έμφαση σε μισές αλήθειες. Αυτά μεταξύ άλλων, πώς αναφέρθηκε χθες ο κ. Έντι Ράμα προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Αλέξη Τσίπρα. Και πάμε στην κεντροαριστερά. Λέμε, Αλέξη Τσίπρας έφερε τα πάνω κάτω, έφερε την μεγάλη κουτάλα που ανακατεύει όλη την μαρμίτα της αριστεράς. Η έλευση λοιπόν του κύριου Αλέξη Τσίπρα ταράζει το πολιτικό σκηνικό. Εκτοπίζει δημοσκοπικά στην τέταρτη θέση, σύμφωνα με τη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion και του Ζαχαρία Ζούπη για το Action, το Πασόκ, και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αριστερά, με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να μετρούν αντίστροφα για αποχωρήσεις βουλευτών. Σε αυτό το σκηνικό έρχεται και το ξεκαθάρισμα λογαριασμών στη Χαριλάου Τρικούπη, με τον κύριο Χάρη Δούκα να αφήνει ανεορθάνεται το ενδεχόμενο συμπόρευσης με το κόμμα της Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε δεύτερο λεπτάκι.
2: Μετά την αμηχανία που προκάλεσε στη Χαριλάου Τρικούπη το ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης που άφησε ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος της Αθήνας επανέρχεται με ανάρτησή του, επιμένοντας τη συνεργασία με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις.
3: Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω. Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το Πασόκ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις.
2: Οι εσωκομματικές αντιδράσεις δεν άργησαν. Η Άννα Διαμαντοπούλου με ανάρτησή της δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για όσα είπε ο Δήμαρχος της Αθήνας, χωρίς να τον κατονομάζει.
4: Το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
5: Κύριος υπερασπίστηκε τις αποφάσεις του Συνεδρίου. Δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης για οποιαδήποτε υποθετικά σενάρια για δεύτερες εκλογές. Οι πολίτες δεν θα αποφασίζουν με υποθέσεις.
6: Δεν μπορούμε να μιλάμε για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός όταν το Πασόκ έχει πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Γι' αυτό και στέκομαι στο ότι κανένας στέλεχος του Πασόκ δεν πρέπει να ανοίγει μια συζήτηση ένα χρόνο πριν τις εκλογές, η οποία δεν πρέπει να υπάρχει.
2: Η πλευρά Τσίπρα ξεκαθαρίζει ότι δεν μπαίνει σε συζήτηση περί συνεργασιών, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς άφησε αιχμές για την εκπρόσωπο της Ελλάς που τις προηγούμενες μέρες ανέφερε ότι το Πασόκ δεν αποτελεί όμορο χώρο.
7: Ο κάθε πολιτικός χώρος να πάρει τις αποφάσεις του συγκροτημένα και με σοβαρότητα. Δηλαδή δεν μπαίνουμε καθόλου σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς από την αρχή, έχοντας κάνει αυτή τη διαδικασία μεταξύ μας, έχουμε αποφασίσει ότι επιθυμούμε να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις.
8: Οι όμοροι χώροι είναι το κέντρο, η αριστερά και η κεντροαριστερά. Άρα, αν εξαιρεί το νέο κόμμα τον εαυτό του που φτύνει την χωροταξία, την πολιτική, δεν ξέρω και αν θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς κάποια δυνατότητα συνεννόησης.
2: Κρίσιμη θεωρείται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου για τον ΣΥΡΙΖΑ, με τα μέλη να καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την

0: πορεία του κόμματος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Θα δούμε τη μεγάλη εικόνα που λέει ενότητα αλλά και ανασύνθεση, με ρόλο του Αλέξη Τσίπρα κρίσιμο, καθοριστικό, αλλά και με τις δικές μας επεξεργασίες, οι οποίες έχουν να κάνουν και με την κυβερνητική μας εμπειρία. Και από εκεί και πέρα όλοι θα πάρουν τις ευθύνες τους.
0: Αύριο, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να προχωρήσουν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς σε ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτίου και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Θα υπάρχει κείμενο που θα εξηγεί τους λόγους αποχώρησης, ενώ μαζί με τους βουλευτές θα παραιτηθούν και άλλα στελέχη του κόμματος. Σύμφωνα με ανάρτηση του συμπροέδρου του κόμματος Κόσμος, Νίκου Ράπτη, ο Πέτρος Κόκαλης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου.
2: Για το πώς ανακατεύει την τράπουλα αυτή της αριστεράς με τη Νέα Αριστερά και όλες τις εξελίξεις που έχουν κοινό παρανομαστεί έναν, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν πρωθυπουργός, έχασε, έφυγε, παρετήθηκε, άφησε και την έδρα, βεβαίως δεν το έχει κάνει άλλος, και τώρα ξανάρχεται και ανακατεύει τα πάντα. Δηλαδή, έφυγε ένας και διαλύονται δύο. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο Αντώνης Τζολέτος.
3: Υπάρχει μια αναμπούλα και υπάρχει γιατί. Γιατί μέχρι τώρα στο ΠΑΣΟΚ λένε γνωρίζαμε τη στρατηγική της νίκης επί της Νέας Δημοκρατίας έστω με μια ψήφο. Ακούσαμε από τον Χάρη Δούκα να μιλάει για τις δεύτερες κάλπες. Και αυτό έμεινε αρκετά, δηλαδή για το τι θα γίνει μετά τις δεύτερες εκλογές, με ποιο θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ. Και από τη στιγμή που δεν υπήρξε αλλαγή γραμμής του ΠΑΣΟΚ, αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Βεβαίως αυτό που είπε ο κύριος Δούκας έκανε ακόμα πιο σαφές ότι ουσιαστικά ο δεύτερος κερδίζει την πολιτική του επιβίωση. Θα ηγεμονεύσει της κεντροαριστεράς και ο τρίτος απλώς θα κληθεί μετά να ακολουθήσει.
4: Τώρα, εξέλιξη έχουμε και σε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά. Να δούμε εκεί τι κληρώνει και πότε θα είναι άμεσες εκεί οι εξέλιξεις.
3: Ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα είναι υπαρξιακό. Δύο στρατόπεδα, το Σάββατο, Κεντρική Επιτροπή. Το ένα η πλειοψηφία που θέλει να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν ξέρουμε τον τρόπο ακόμα. Δεν υπάρχει φόρμουλα. Ούτε από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού υπάρχει κάποιο νεύμα. Και το άλλο η μειοψηφία, ο Παύλος Πολάκης, όπου εκεί είναι πιο ξεκάθαρα όμως τα πράγματα. Λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με νύχια και με δόντια θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές. Τώρα, όσον αφορά την Νέα Αριστερά, εκεί περιμένουμε τους 7 βουλευτές να αποχωρήσουν. Περιμένουμε
4: και εκπλήξεις δεν θα έχουμε. Θα παραδώσουν για την έδρα.
3: Δεν νομίζω. Μιλάμε για ανεξαρτητοποίηση. Και εδώ υπάρχει ένας μικρός αστερίσκος. Γιατί θυμίζουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει για παραίτηση. Άρα λοιπόν είναι αρκετό αυτό, ή είναι το πρώτο βήμα και μετά θα πέσουν όλοι στο τραπέζι? Γιατί μιλάμε για πρώην στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, που οι εκτιμήσεις λένε ότι θα πάνε στο κόμμα.
2: Εδώ λοιπόν είμαστε στις 100,3 και ερχόμαστε στην υπόθεση γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα με θύμα μια 39χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της μέσα στο σπίτι τους με τα ανήλικα παιδιά τους να βρίσκονται στο διπλανό δωμάτιο. Την αστυνομία ειδοποίησαν οι γείτονες που άκουσαν τις κραυγές, ο δράστης ομολόγησε το φωνικό και συνελήφθη. Σήμερα απολογείται. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κάτια Νιάκαρη.
5: Πολλές και βαθιές μαχαιριές έφερε η 39χρονη Βασιλική που δολοφονήθηκε από τα χέρια του ίδιου της του συζύγου, όπως ομολόγησε την ώρα που τα δύο ανήλικα κοριτσάκια τους, 6 και 10 ετών, κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο.
6: Καλά τους έβλεπα μαζί, δεν γνώριζα και το είπα τα παιδιά. Από ό,τι ξέρω τα έχουν στο νοσοκομείο, αλλά μου ζήτησε η αδερφή μου να τους πάω ρούχα.
5: Πρόκειται για την 5η γυναικοκτονία από τις αρχές του έτους. Ο 41 ετών γυναικοκτόνους, λογιστής στο επάγγελμα, φέρεται να ζήλευε την 39χρονη, θεωρώντας πως είχε εξωσυζυγική σχέση.
7: Πολύ ήσυχο παιδί, δεν είχα καταλάβει ποτέ μου ότι θα μπορούσε να κάνει αυτό το έγκλημα. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να το πιστέψω, σας μιλάω ειλικρινά.
5: Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο καταγεγραμμένο ενδοοικογενειακό επεισόδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι καυγάδες τους ήταν συχνοί.
8: Και ενώ οι ένοικοι της πολυκατοικίας αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε ομηρικούς καυγάδες και μάλιστα ότι ο δράστης χτυπούσε τη γυναίκα του με ζώνη παντελονιού, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν, ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του με το μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του.
9: Παλέψαμε. Κατάφερα να της αρπάξω το μαχαίρι και τη σκότωσα.
5: Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από πολίτες για φωνές από το διαμέρισμα της οικογένειας. Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, εντοπίζοντας συγκεντρωμένους κατοίκους που ανέφεραν ότι είχαν σταματήσει οι φωνές.
10: Και μάλιστα μια γειτόνισσα εκεί είπε ότι είχε ακούσει μια γυναίκα να φωνάζει και να λέει ότι αν με ξαναχτυπήσεις με τη ζώνη θα φωνάξω την αστυνομία.
5: Ο γυναικοκτόνος άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς φορώντας ματωμένα ρούχα. Στην κρεβατοκάμαρα εντοπίστηκε νεκρή η 39χρονη Βασιλική με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι της από μαχαίρι.
11: Εγώ έτσι φωνές τις τελευταίες ημέρες αλλά από

0: Τη μεριά της Βασιλής Όλγας, ίσως ήταν εκεί τα δωμάτια που συχνάζανε.
1: Το θύμα στο αριστερό του χέρι κρατούσε από τη λαβή μαχαίρι με τους αστυνομικούς να εξετάζουν αν το τοποθέτησε ο σύζυγος και δολοφόνος της. Σαφείς απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση στη σωρό του θύματος.
2: Ο Αντρέας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου μας ενημερώνει ότι κινείται ανάποδα πατίνι στον Κηφισό προς Ποσειδώνα στο ύψος του Φαλήρου. Προσοχή λοιπόν, εσείς που κατέρχεστε, θα το βρείτε μπροστά σας ανάποδα, οπότε προσοχή, προσοχή. Ελεύθεροι τώρα φέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Επίσης συνεχίζεται και η δίκη για τα Τέμπη στην Λάρισα και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με αυτό το οποίο σας πραγματικά το λέτε και στα δικά σας μηνύματα για το πρώτο τελευταίο επεισόδιο εχθές του ντοκιμαντέρ στο Χιλιαστό με την Ελένη Βαρτσιώτη και τη Βικτώρια Δενερνού. Μέσα ή έξω. Αυτός είναι ο τίτλος, ήταν ο τίτλος του πέμπτου επεισοδίου, πρώτο τελευταίο της σειράς ντοκιμαντέρ. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ με δύο πολύ χαρακτηριστικά ηχητικά από την Μέρη Τούμπα.
3: Φως στις ημέρες που οδήγησαν στο δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015 ρίχνει το πέμπτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού υπό τον τίτλο «Μέσα ή έξω».
4: I was very angry.
2: Ήμουν πολύ θυμωμένος ξαφνικά και μετά από αρκετές διαπραγματεύσεις που κάναμε, προχώρησα με την ιδέα του δημοψηφίσματος χωρίς να μας το πει. Η Μέρκελ και ο Λαντ ήταν εξίσου θυμωμένοι με μένα. Ναι. Ήταν εντελώς ανεύθυνο. Για εκείνον ήταν εγχώριο θέμα, για μας ήταν ευρωπαϊκό.
4: For him it was a domestic issue, for us it was a European one.
3: Στον πυρήνα του επεισοδίου, το ναι ή όχι του δημοψηφίσματος.
2: Σκεφτήκατε για την ερώτηση. Η ερώτηση ήταν ένα ψέμα, έτσι δεν είναι? Η ερώτηση ήταν, αν θέλετε, αυτή τη συμφωνία. Η συμβολή μας είναι να πείτε όχι. Δεν υπήρχε καμία συμφωνία. Και υπήρχε και το ερώτημα, ποια ήταν η εναλλακτική. Κανονικά, όταν απευθύνεσαι σε ψηφοφόρους, λες, δεν είναι ανάγκη να το δεχτείτε, έχουμε καλύτερο σχέδιο. Αλλά δεν υπήρχε καλύτερο σχέδιο. Υπήρχε μόνο η αόριστη υπόσχεση καλύτερης συμφωνίας αν ψηφίσουν όχι. Ο κόσμος παραπλανήθηκε.
5: Στο σχέδιο Juncker, στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμαινε έξοδο από το ευρώ.
3: Το θρίλερ της περίοδου με το κλείσιμο των τραπεζών, τα capital controls και την πιθανότητα ενός Brexit φωτίζουν οι πρωταγωνιστές εκείνων των ημερών.
6: Εγώ δεν πιστεύω ότι θέλανε να μας βγάλουν από το ευρώ. Θέλανε να τσακίσουν την κυβέρνησή μας. Δηλαδή θέλανε να φτάσουν τα πράγματα σε ένα σημείο όπου εμείς υπό το βάρος των εξελίξεων να καταρρεύσουμε και να έρθει μια άλλη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, στην οποία θα ανοίξουμε αλληλογισμένα την κάνουλα της ρευστότητας.
7: Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν τα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυνους.
8: Σαν τι?
7: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες.
3: Το πέμπτο επεισόδιο με σπάνιο αρχιακό υλικό απόψε στις 9 το βράδυ στην τηλεόραση του Sky.
2: Όλα λοιπόν εχθές τα είδατε, αν όχι sky.gr στην ενότητα που έχει το εικονίδιο της τηλεόρασης, μπαίνετε, το βλέπετε και όπως όλα τα προηγούμενα επεισόδια. Την επόμενη Δευτέρα το τελευταίο επεισόδιο αυτού του πολύ πραγματικά συγκλονιστικότατου ντοκιμαντέρ και καταγραφή των δεδομένων από τους ίδιους πρωταγωνιστές. Δεν αφηγούνται τίποτα οι δύο συνάδελφοι, τα ακούμε και τα λένε οι ίδιοι πρωταγωνιστές τότε των ημερών αυτών. Ρωσική επίθεση είχαμε με βαλιστικούς πυράβλους. Δέχτηκε τα ξημερώματα σήμερα το Κίεβο με τις Ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες στην Ουκρανική πρωτεύουσα σε επίθεση στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και μία 74χρονη γυναίκα. Εσείς που είστε τώρα στους δρόμους, να ξέρετε ότι έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο, 2 και 3 του μηνός, στην λεωφόρο Συγκρού, λόγω εκτέλεσης εργασιών. Θα πραγματοποιηθεί η προσωρινή και τμηματική διακοπή της λειτουργίας της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγκρού, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φρατζή, έως το ύψος της συμβολής της με την λεωφόρο Ποσειδώνα, στις 7 το πρωί ως 5 το απόγευμα και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδώνα και από τις 10 το πρωί ως 5 το απόγευμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φρατζή. Είχαμε και έναν ισχυρό σεισμό 6,2 βαθμών που σημειώθηκε στη 1 και 10 ώρα Ελλάδος με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στη νότια Ιταλία, νότια Παπαγιαννάκο, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της νοτίου Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή εκτεταμένες ζημιές. 6 ακριβώς, η Αθήνα Μαράκη έτοιμη, δελτίο ειδήσεων στις 6.

0: και αμέσως μετά 2 ώρες κοντά στον Πέτρο Κυργιλής. Εδώ ο Άρης Πρωτοθέτης στις 8, 9 η ώρα, ένα πολύ ωραίο ραντεβού, πραγματικά με την ιστορία και πραγματικά με την πολιτική και τη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Με τον Άρη Πρωτοθέτη εδώ, δεν σας το λέω τον καλεσμένο, 9 η ώρα εδώ, συντονιστείτε. Να είστε καλά, εμείς στις 7 στο κεντρικό αναλυτικό μαγκαζίνο των 7. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στο ABC News, δήλωσε πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Όσον αφορά στο πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ είπε ότι θα μπορούσε να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη, επειδή πρέπει να εξασφαλίσει μερικά ακόμη σημεία. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, το Ιράν όχι μόνο θα αποχωρήσει από τη διαδικασία διαλόγου, αλλά θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Εν τω μεταξύ, χθες βράδυ, με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επαύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Όπως έγραψε, είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και με τη Χεζμπολάχ μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ, κατέληξε ο Τραμπ. Κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ ευθέως ή μέσω μεσολαβητών, αφού η οργάνωση χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Δήλωσε επίσης ότι η συγκεκριμένη θέση του Ισραήλ παραμένει αμετάβλητη. Ενώ παράλληλα, ανέφερε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί κανονικά σύμφωνα με το σχεδιασμό του στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, η πρέσβεια των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής εκ μέρους της Χεζμπολάχ της αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία παύση των επιθέσεων, ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία του Λιβάνου. Ωστόσο, παρά τις ανακοινώσεις για εκεχηρία, συνεχίζεται η ένταση στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις χθες βράδυ εναντίον Ισραηλινών θέσεων στο Νότιο Λίβανο, με τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησαν δύο βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο. Παράλληλα, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου αναφέρθηκε σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατοπτεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητά του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και στη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Στο ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία και στις γεωπολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και η Φερόμηνη ως αρχή.

0: Γη. Χθες ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 στους οποίους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φρατζή έως το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος και από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φρατζή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούτζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Την πατήσατε, κύριε Νότι μας, δεν το περιμένατε αυτό, ότι θα είμαι εγώ εδώ στο μικρόφωνο του Sky 100.3, Έχει ησυχία εδώ, κύριε Παπαγιαννάκο, ναι, δεν... απουσιάζει ο φασαριόζος της παρέας, ο κύριος Γιώργος Ψάλτης. Ο πολυλογάς της καρδιάς σας, κυρίες και κύριοι, θα είναι από αύριο και πάλι μαζί σας. Πέτρος Κυρκυλής στη θέση του αυτές τις ημέρες για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, να πάρει μια ανάσα. Εσείς εδώ πίστη στο Sky 100.3 στο ραδιόφωνο της πόλης. Είναι η πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Παλεύουμε να ξυπνάμε σε καθημερινή βάση από πολύ νωρίς. Τα έχουμε καταφέρει, δεν τα έχουμε πάει καθόλου άσχημα. Αλλά μην το κάνουμε και συνήθεια αυτό, κύριε Παπαγιαννάκο. Δεν θέλω τέτοιες ιστορίες. Δηλαδή, έχουμε και δύο μικρά παιδιά, τα οποία το πρωί θέλουμε να τα βλέπουμε, να σηκωνόμαστε μαζί, να τρώμε πρωινό και ο καθένας μετά να παίρνει το δρόμο του να πηγαίνει στη δουλειά του. Λοιπόν, καλό πρωινό και πάλι σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τον βρήκε το δρόμο, έφυγε σε Νότη μου, πήγες κάπου? Όχι, εδώ, μια χαρά. Στην έδρα σου, στη βάση σου, καλά έκανες. Λοιπόν, το χαρήκαμε που έλειψε πολλοί κόσμος και δεν έχουν επιστρέψει ακόμη και περισσότεροι. Θα γυρίσουν σήμερα, φαντάζομαι. Ο κύριος Δημήτρης Κογιομιχάλης νομίζω εργάζεται σήμερα, οπότε άμα τη εμφανίση του θα έχουμε και μια εικόνα και από το εθνικό δικό δίκτυο και από τους δρόμους εδώ του Λεκανοπεδίου, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό το κέντρο και σήμερα η Ελένη μας σας υποδέχεται στο φαγιέ μας. 210-48-00-174 και Δημήτρης Γιαννήρης, κολόνα του Sky 100.3 τα πρωινά. Επιμέλεται δημοσιογραφικός, όχι μόνο αυτήν εδώ την εκπομπή, όλες τις εκπομπές της πρωινής της ζώνης. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια αυτή εδώ τη εκπομπή και βεβαίως στη μουσική επιμέλεια όλων των εκπομπών του Sky 100.3. Ξαναλέω, εκτάκτος Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ωνε! Τρίτη σήμερα, η δεύτερη μέρα του Ιουνίου. Κύριε Παπαγιαννάκο και αγαπητοί ακροατές, μια χαρά, μπήκε ο Ιούνιος με θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε Ιούνιο, και αυτό σημαντικό, και αυτό το σημειώνουμε, το υπογραμμίζουμε, παιδιά, διότι τίποτα δεν είναι δεδομένο στην εποχή της κλιματικής κρίσης, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Βλέπω στο meteo.gr πως θέση η θερμοκρασία ξεπέρασε στη χώρα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ο Χριστός και η Παναγία, 36 βαθμούς Κελσίου. Στα Τρίκαλα η μέγιστη θερμοκρασία που κατέγραψε η υπηρεσία, 36,4 στα Τρίκαλα, μάλιστα έβρασαν εκεί. Έβρασαν Καρδίτσα 35,9, Τύρναβος 34,8, Στυλίδα Φθιώτιδας 34,8, Φάρσαλα 34,8, Λάρισα Χάλκη 34,3. Ω, ζέστη. Γι' αυτό είναι και ο χάρτης εδώ που βλέπω του meteo.gr κατακόκκινο στη Θεσσαλία και στην κεντρική Ελλάδα, ναι. Και εδώ είχαμε ζέστη, και εδώ στο Αθήνας, τη ζέστη την είχαμε. Δηλαδή, εμείς στο σπίτι ανοίξαμε παράθυρα, μπαλκονόπορτες, τα πάντα όλα με τις σίτες μας, ωραία και οργανωμένα, να μην κάνουν καμία εισβολή τα κουνούπια και τρέχουμε μετά. Ναι, και τα ζωήφια, και τρέχει μετά η Κατερινούλα, τρέχει και η Κωνσταντινούλα και τρέχουμε και εμείς μαζί με τα κορίτσια μας. Οπότε, ναι, σιγά σιγά προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα του καλοκαιριού. Παιδιά, να δούμε αν αυτό που κυκλοφορεί ως φήμη και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί προς ώρας από τους μετεωρολόγους, ότι θα έχουμε δηλαδή ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι, θα το δούμε στην πράξη τις επόμενες εβδομάδες. Εγώ κρατώ μικρό

καλάθι σε αυτά, παιδιά. Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι, φίλε μου, που με ακούς, ας τα δούμε στην πράξη και αναλόγως μετά θα κινηθούμε με τους ανεμιστήρες μας, τα air condition μας και γενικότερα αποφεύγοντας να κινούμαστε σε ώρες που θα έχει πραγματικά πάρα πολύ ζέστη. Ανατολή του ήλιου, 6 και 2 πρώτα λεπτά. Συνέβη, ναι, ανέτειλε ο ήλιος και σήμερα. Από τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς ούτε καν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δύση του ήλιου στις 8 και 43 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά στον Έρασμο, τον Νικηφόρο και την Νικηφόρα που έχουν σήμερα την ονομαστική του σιορτή. Χρόνια πολλά, παιδιά, κάθε καλό. Καιρός και σήμερα έτσι καλοκαιρινός θα είναι, δεν θα ανέβει άλλο η θερμοκρασία, να ξέρετε, δεν θέλουμε κι άλλο να ανέβει, εδώ που τα λέμε, αν πιάσουν οι ζέστες από τώρα, τι θα κάνουμε μετά δηλαδή, όχι. Αυτήν την ώρα τι έχουμε να δούμε λιγάκι κάποιες θερμοκρασίες. Το metro.gr πάντα μας βοηθά ώστε να σχηματίζουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει ανά την επικράτεια με τους σταθμούς που έχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας πω, μισό λεπτό να ανοίξει εδώ το σύστημα με τις παρατηρήσεις από τους 564 ενεργούς σταθμούς. Ναι, είναι και πολύ, είναι και πολύ. Για να δούμε τι γίνεται, ας πούμε. Στα Χανιά. Στα Χανιά έχουμε 11,1 βαθμούς Κελσίου. Στους Αγίους Πάντες, στην Αγία Παρασκευή 19,8, κοντά 20 δηλαδή. Άγιοι Θεόδωροι 17,1 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε και μια φωτιά εκεί στους Αγίους Θεοδόρους χθες. Η υπηρεσία, η πυροσβεστική στις επάλξεις θα βρίσκεται τώρα. Ναι. Δεν θα ησυχάσουν οι άνθρωποι αυτοί μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Άγιος Γεώργιος Αχαΐας 14,3 βαθμούς. Αίγιο 19,6. Αυτά είναι τωρινά δεδομένα που σας λέω, Φρέσκα ολόφρεσκα. Φάρσαλα 15,9. Δροσούλα στα Βραχνέικα 18,9. Δεν το λες και πολύ δροσούλα. Γρεβενά 9,9 βαθμούς Κελσίου. Α, αυτό το λες, δροσιά. Αυτή είναι μια θερμοκρασία την οποία θα θέλαμε να έχουμε και εδώ, παιδιά. Να δροσιστούμε λιγάκι. Η Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 21,1 βαθμούς. Γιατί το συζέστηκε, κύριε παιδιά. Καλάβρητα 9,6. Καρπενήσι 10,7. Καρπενήσι. Να ήμασταν εκεί, κύριε Παπαγεννάκο, Να ήμασταν εκεί. Τι άλλο, αυτά. Και Κηφισιά στα μέρη τα δικά μου 21,1 βαθμούς Κελσίου. Την έχει τη ζέστη του. Την έχει τη ζέστη του. Η Κηφισιά την έχει τη ζέστη της, ναι. Και γενικότερα θα έχει ζέστη και σήμερα και τις επόμενες ημέρες, να ξέρετε το νου σας. Αυτά σε σχέση και με τον καιρό. Πάντα θέλω όταν ανταμώνουμε τα πρωινά να σας δίνω μια εικόνα και σε σχέση και με τις θερμοκρασίες και με τον καιρό. Πάμε να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας. Εσείς εννοείται ενημερώνεστε σε χρόνο. Ντέτε! Λεπτό προς λεπτό, αν θα μπαίνετε στο sky.gr, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος. Πρώτο θέμα αυτήν την ώρα βλέπω έχουν οι συνάδελφοι τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Έχουμε παράλληλα μέτωπα και εύθραυστες συνομιλίες, διπλωματικό θρίλερ που αλλάζει κάθε ώρα. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας από τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες στην Αλβανία. Με αφορμή αυτή την επένδυση μαμούθ που θέλει να κάνει ο κύριος Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ στη Σβέρνιτσα και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται αυτή την επένδυση ο Έντι Ράμα. Δημοκρατικότατος, όπως πάντα ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται μια κατάσταση ο Αλβανός Πρωθυπουργός. Όσοι δεν το έχετε παρακολουθήσει, είχαμε σοβαρότατα επεισόδια το περασμένο Σάββατο στη Σβέρνιτσα. Είναι μια περιοχή κοντά στην Αυλώνα, η περιοχή της Σβέρνιτσας, και ήρθε στο προσκήνιο μια αντιπαράθεση που στους κατοίκους εκεί της περιοχής και τους Έλληνες ομογενείς είναι γνωστή εδώ και 2 χρόνια, εξελίσσεται αθόρυβα. Εμείς τώρα ήρθε σε γνώση δική μας. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που έχουν ανακοινωθεί ποτέ στην Αλβανία. Γίνεται λόγος για μια επένδυση που θα φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο
το μέγεθος της επένδυσης, η οποία συνδέεται με το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ.

0: Υπάρχουν βεβαίως και αλβανικές εταιρείες που εμπλέκονται στο όλο project. Ξέρω αν ως σκιάχτρο, σαν σκιάχτρο έχει βάλει μπροστά ο κύριος Ράμα τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι ώστε να μην κουνηθεί κανείς και να έχει και μια άλλη διάσταση, πολιτική διάσταση η επένδυση αυτή. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως εδώ και δύο χρόνια υπάρχουν αντιδράσεις και από τους κατοίκους και από περιβαλλοντικές οργανώσεις. Αν θα είδατε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky την ανταπόκριση του Χρήστου Νικολαίδη, τον στείλαμε στην περιοχή εκεί της Αλβανίας. Μιλάμε πραγματικά για μια περιοχή απαράμιλου φυσικού κάλους. Έχει πολύ όμορφα μέρη στην Αλβανία. Αυτό το έχουν ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί μεγάλοι επενδυτές. Γι' αυτό δεν είναι η μόνη περίπτωση που έχουμε αντιδράσεις για τέτοια φαραωνικά έργα. Γενικότερα πάνε να χτίσουν ξένοι επενδυτές όλο το παραλιακό μέτωπο της Αλβανίας. Μιλάμε για πολύ χρήμα. Έχουν βρει και ένα φιλέτο στη Μεσόγειο και θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Οι τοπικές κοινωνίες εννοείται πως σε πολλές περιπτώσεις είναι και ευάλωτες ως προς αυτό, διότι υπάρχει πολύ φτώχεια και αν θα αρχίσεις να μοιράζεις χρήμα σε διάφορες υποβαθμισμένες περιοχές της Αλβανίας θα αρχίσουν να κάνουν τούμπες. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε μια περίπτωση όπως της Ελλάδας. Εκεί στην Αλβανία είναι σε μια διαφορετική οικονομική κατάσταση ολόκληρη η χώρα, θα λέγε κανείς. Εδώ όμως δεν μιλάμε για μια κλασική διαμάχη γύρω από μια τουριστική επένδυση. Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση που συνδυάζει ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας. Μιλάμε για περιοχή τύπου Natura, πάνω στην οποία, μέσα στην οποία θέλουν να χτίσουν αυτοί οι επενδυτές. Μιλάμε όμως και για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα Αλβανών πολιτών με ελληνική καταγωγή, Ελλήνων ομογενών, περιουσίες δικές τους μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, δίχως όμως ο Έντι Ράμα να μπαίνει στη διαδικασία να αναγνωρίσει σε αυτούς τους ανθρώπους τα όποια ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Και ο άνθρωπος αυτός και η χώρα αυτή θέλουν να μπουν παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτά τα μυαλά, τι να πω. Έκανε δηλώσεις χθες για το θέμα ο Έντι Ράμα, αναμενόμενο, διότι το θέμα, ξαναλέω, έχει πάρει διαστάσεις. Είχαμε μέχρι και παρέμβαση εκπροσώπου της Κομισιόν. Ο κύριος Ράμα επί της ουσίας δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη Ελλήνων ομογενών στην ευρύτερη περιοχή. Είπε ότι δεν γνώριζε πως στην περιοχή κατοικούν Έλληνες ομογενείς, σημειώνοντας ότι άκουσε για πρώτη φορά σχετικές αναφορές μετά τα πρόσφατα γεγονότα. Δεν ήξερε, δε ρώταγε ο κύριος Ράμα, κοντζάν πρωθυπουργός και δεν ξέρει? Τον πιστεύουμε? Προφανώς και όχι. Προφανώς δεν τον πιστεύουμε, διότι είναι μια εκπεφρασμένη, αν θέλετε, άποψη και πολιτική του κυρίου Ράμα, που είναι 11-12 χρόνια στο τιμόνι της χώρας, στο τιμόνι της Αλβανίας, να διώξει με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο τους Έλληνες ομογενείς, να τους περιθωριοποιήσει. Είναι μια στρατηγική του στόχευση, θα έλεγε κανείς, του κυρίου Ράμα, και έχει φανεί αυτό και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλα γεγονότα που έχουν συμβεί και τα έχουμε καταγράψει στο πρόσφατο παρελθόν. Από τα επεισόδια θα το έχετε ακούσει, τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας ομογενής, δέχθηκε επίθεση από κάτι μπράβους εκεί επί της ουσίας, κάτι φουσκωτούς. Δεν ήθελε πολύ να γίνει το κακό και να έχουμε άλλα με το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ευτυχώς απλώς τραυματίστηκε, δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο η ζωή του. Ο άνθρωπος αυτός μίλησε εδώ στο Sky, να τον ακούσουμε, κύριε Παπαγιαννάκο, τη μαρτυρία του.
1: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας.
0: Τον σέρνανε πραγματικά. Αν θα δείτε τα βίντεο που υπάρχουν, υπάρχουν τα βίντεο, τα παίξαμε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη. Α, πρώτο δελτίο της Λένας. Λένα μου, καλή επιτυχία, καλή αρχή, να σκίσεις, κούκλα μου. Λοιπόν, κλείνω αυτή τη μικρή παρένθεση, την οποία και άνοιξα. Τον σέρνανε σαν σακί με πατάτες. Σαν να μην είναι άνθρωπος. Και ξαναλέω, επειδή έφαγε ένα μπουκέτο στην καροτίδα, δεν θέλει πολύ να γίνει και το κακό.

0: να πω ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Χώρα η οποία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή. Σε αυτή τη χώρα γίνονται αυτά. Υπήρχε υποτίθεται και αλβανική αστυνομία εκεί, στο ρόλο του παρατηρητή. Να ακούσουμε και την κόρη του ανθρώπου που ξυλοκοπήθηκε από του security.
1: Επιτέθηκαν στον πατέρα μου τρεις σεκιουριτάδες, τον χτύπησαν με μπουνιά στην καροτίδα και έπεσε κάτω και απλά τον σέρνανε, λες και είναι ένα σακί για 500 μέτρα, και τον βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο και του βγάλανε όπλο του πατέρα μου. Προφανώς είμαι πολύ στεναχωρημένη γι' αυτό, αλλά είμαι και πάρα πολύ περήφανη για τον μπαμπά μου που βγήκε εκεί πέρα και δήλωσε ότι αυτά είναι δικά του, είναι δική του γη αυτή.
0: Είναι και δική τους γη, η γη αυτή είναι γη των Ελλήνων ομογενών, όμως αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο για την κυβέρνηση του Έντι Ράμα, για το αλβανικό κράτος, το οποίο έχει διαφορετικά σχέδια. Υπάρχει και μία ακόμη μαρτυρία την οποία θα ακούσουμε. Άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε εκεί στις διαμαρτυρίες, Έλληνας ομογενής, και αυτός δηλώνει εδώ στο Sky πως έχει διοκτησιακά δικαιώματα τα οποία θέλει να του τα αναγνωρίσει η αλβανική κυβέρνηση.
2: Δεν είχε βγει κανένας από το κράτος, μα κανένας να μας πει ότι...
1: Είναι ένα σακί για 500 μέτρα και τον βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο και του βγάλανε όπλο του πατέρα μου. Προφανώς είμαι πολύ στεναχωρημένη γι' αυτό, αλλά είμαι και πάρα πολύ περήφανη για τον μπαμπά μου που βγήκε εκεί πέρα και δήλωσε ότι αυτά είναι δικά του, είναι δική του γη αυτή.
0: Είναι και δική τους γη, η γη αυτή είναι γη των Ελλήνων ομογενών, όμως αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο για την κυβέρνηση του Έντι Ράμα, για το αλβανικό κράτος, το οποίο έχει διαφορετικά σχέδια. Υπάρχει και μία ακόμη μαρτυρία την οποία θα ακούσουμε. Άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε εκεί στις διαμαρτυρίες, Έλληνας ομογενής, και αυτός δηλώνει εδώ στο Sky πως έχει διοκτήσει.

0: θετικά σχέδια. Υπάρχει και μία ακόμη μαρτυρία την οποία θα ακούσουμε. Άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε εκεί στις διαμαρτυρίες, Έλληνας ομογενής, και αυτός δηλώνει εδώ στο Sky πως έχει διοκτησιακά δικαιώματα τα οποία θέλει να του τα αναγνωρίσει η αλβανική κυβέρνηση.
1: Δεν είχε βγει κανένας από το κράτος, μα κανένας να μας πει οτιδήποτε, ότι γίνεται αυτό, θα γίνει αυτό. Τρέχουμε 35 χρόνια από τότε που έγινε δημοκρατία, μετά το καθεστώς του Χότζα, η Αλβανία, ας πούμε, σε διάφορα σημεία, σε διάφορα γραφεία. Μας λένε ότι δεν υπάρχει νόμος για εσάς, γιατί το χωριό αυτό έχει εγκρεμότητες. Μας σέρνουν όλα αυτά τα χρόνια και ήρθε η ώρα σήμερα που βλέπουμε έναν θράχτη.
0: Μάλιστα. Να πούμε πως η περιοχή εκεί ξεχωρίζει για το φυσικό της σκάλος και τη βιοπικιλότητά της. Μια προστατευόμενη περιοχή ανάμεσα στη λιμνοθάλασσα της Νάρτας και τον ποταμό ΑΟ. Είχα δει πριν από ένα χρόνο, πρέπει να ήταν, ένα οδηπορικό του Σταύρου Θεοδωράκη για την εκπομπή την οποία κάνει, την εκπομπή Πρωταγωνιστές στον Αλφα. Σε όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο είχε βρεθεί ο Σταύρος Θεοδωράκης εκεί στην Αλβανία. Πραγματικά έχει πανέμορφες περιοχές, παιδιά. Πανέμορφες περιοχές, και είναι κρίμα εκεί να χτίσουν κάτι πεντάστερα ξενοδοχεία, από τα οποία, στα οποία μάλλον πρόσβαση θα έχουν λίγοι και κλεκτοί. Δεν θα έχει τώρα ο Κοσμάκης πρόσβαση. Τι να πω, τέλος πάντων. Αυτά σε σχέση με το θέμα αυτό. Έχουμε δύο ηχητικά ακόμη να τα ακούσουμε εντάχει. Να ακούσουμε τον Φρέντι Μπελέρη. Μίλησε εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε χθες το πρωί. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Υπάρχει μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να προσκαλεί όποιον επενδυτή θεωρεί αυτή ότι μπορεί να αναπτύξει τουριστικά την περιοχή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους. Σε αυτή την περίπτωση, τους ντόπιους Έλληνες κατοίκους που είναι της Νάρτας και τους Βερνές. Βλέποντας τις εταιρείες που έχουν μπει μπροστά, δεν έχουν σχέση καθόλου με Κούσνερ. Είναι αλβανικές εταιρείες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν έναν μπαμπούλα μπροστά για να μην αντιδρά ο κόσμος. Άρα, μιλάμε για πράγματα πρωτοφανή. Ο κύριος Ράμα όχι μόνο θέλει να τα κάνει αυτά, αλλά δεν θέλει να υπάρξει και διαφάνεια ο κόσμος να βλέπει τι γίνεται.
0: Έχουμε παρέμβαση και από την Κομισιόν με τον εκπρόσωπό της χθες να δηλώνει πως ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθρησης, αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Καθημερινής. Είναι δηλώσεις του αρμόδιου εκπροσώπου της Κομισιόν, Γκιγιόμ Μερσιέ. Ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτόν τόπο. Μη σκίσει κανένα καλσόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θορυβήθηκε τώρα ο Έντι Ράμα. Ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο υφυπουργός εξωτερικών, για αυτό το θέμα μίλησε χθες εδώ στους ατέριας τους.
3: Σε κάποιο βαθμό θυμίζει αυτό που έγινε με τον Μπελέρη, σε κάποιο βαθμό. Mm-hmm. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό αυτό το περιστατικό, η πρεσβεία μας στην Αλβανία έσπευσε να συνδράμει τους διαδηλωτές, τους Έλληνες ομογενείς, έσπευσε να φροντίσει για την υγεία του τραυματία Έλληνα, mm-hmm. και έκανε αυστηρή παρέμβαση στην αλβανική αστυνομία να διερευνήσει πλήρως το περιστατικό και να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και ποιος ευθύνεται για όλα αυτά τα έσχη που είδαμε.
0: Πραγματικά έσχη αυτά τα οποία είδαμε, και είχαμε και κόντρα του κυρίου Ράμα με τον κύριο Τσίπρα στο διαδίκτυο με αναρτήσεις που έκαναν μάλιστα. Φύγαμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστροφή σε πολύ λίγο.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό

0: Το θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Σε δηλώσεις του πάντως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιπάφ, προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν όχι μόνο θα αποχωρήσει από τη διαδικασία διαλόγου, αλλά θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Χθες βράδυ, με αναρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Γνωστοποίησε ότι συνομίλησε και με τον Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ και κατέληξαν, όπως είπε, πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, βρε παιδιά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε εκτάκτως την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Συνεχίζουμε μουσικώς με Rolling Stones, και αυτό γιατί σαν σήμερα, πριν από αρκετά χρόνια, ήρθε στον μάτι του το κόσμο ο Charlie Watts, ήρεμη δύναμη των Rolling Stones, ο ντράμερ τους. Ο Charles Robert Watts γεννήθηκε στο εμπόλεμο Λονδίνου στις 2 Ιουνίου του 1941, μοναχογιός ενός φορτηγατζή και μιας εργάτριας. Μεγάλωσε σε μια δύσκολη εποχή, σε ένα προκατασκευασμένο σπίτι στο Wembley. Τα περισσότερα σπίτια τότε στο Λονδίνο είχαν καταστραφεί από τις αεροπορικές επιδρομές της Luftwaffe κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Στα 13 του άρχισε να μαθαίνει μόνος του drums και δεν άργησε να βρει το νόημα της ζωής στους Rolling Stones. Βεβαίως η μεγάλη του αγάπη

μηνύματα και κακό στο skyradio.gr. Γεια σου Τάκαρ από το Λαγωνίσι, Αλβανική Δημοκρατία. Γνωστό παλιό ανέκδοτο μου λέει ο Τάκης. Θυμάμαι αρχές του 90, υπουργός στην Αλβανία. Έκανε επίσκεψη στην Ελλάδα με το υπουργικό αυτοκίνητο και στα σύνορα οι Έλληνες τελώνες αστυνόμοι τον πληροφόρησαν ότι το υπουργικό όχημα ήταν προϊόν κλοπής. Κλαίω ακόμη. Ο Κώστας Παπαδάκης, καλημέρα Πετράνη, οι Αλβανοί είναι φίλοι μας. Είναι οι γειτονές μας πάντως, Κώστα μου, οπότε καλό θα ήταν να είχαμε καλύτερες σχέσεις, αλλά δεν είναι πάντα στο χέρι σου αυτό. Ο Στράτος, πείτε του Τουράμα ότι ούτε εμείς ξέρουμε πως υπάρχουν Αλβανοί οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα, ναι. Άρης, ελπίζουμε σήμερα να μας ενημερώσετε για την ομιμότητα της διαδικασίας με την οποία παραχωρήθηκε το κάστρο της Πύλου στον κύριο Κωστόπουλο. Ξέρω φτώχεια να μην έχει ένα κτήμα 3.000 στρεμάτων. Δεν γνωρίζω το θέμα στο οποίο αναφέρεσαι, φίλε μου Άρη. Γεια σου Μαρία από την Πρώτη Σερών. Την καλημέρα μου και σε σένα. Ωραία παρέα μου, λέει, έχουμε και σήμερα 18 βαθμούς εδώ στην Πρώτη Σερών. Ευχαριστούμε Πέτρο, είσαι καλό μπαλαντέρ. Θα σε ήθελα να είσαι καθημερινός. Να είσαι καλά Μαρία μου, να είμαι καθημερινός, αλλά όχι από τόσο πρωί. Την καλημέρα μου και στον Γιώργο Κανίδη. Την καλημέρα μου και στον Θανάση από τη Νέα Σμύρνη. Καταλαβαίνω ότι μπήκε ο Αύγουστος όταν ακούω τον Κυρκυλή πρωί, μεσημέρι και απόγευμα στο ραδιόφωνο. Ωστόσο το ημερολόγιο δείχνει 2 Ιουνίου. Άστα να πάνε, Θανάση μου. Ξεκινήσαμε από πολύ νωρίς φέτος από ό,τι φαίνεται. Άστα να πάνε. Μιλάμε για παγκόσμια ανατροπή. Ναι. Είναι πρόβα, παιδιά, εν ώψη του Αυγούστου και του 15 Αυγούστου. Καταλαβαίνετε τι κάνει τώρα η υπηρεσία. Αν και πρόβα, εμείς μετά από τόσα χρόνια δεν χρειαζόμαστε εδώ στο Σκάι 100,3. Να έρχεσαι πιο συχνά το πρωί. Καλημέρες, λέει ο Νίκος. Δεν σφάξανε, Νίκο. Και τι θα κάνουν τα καμάρια μου στο σπίτι, τι θα κάνουν. Γεια σου, Δημήτρη Κυλάκο. Καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης πάει για δουλειά από Γλυφάδας, πρόπυργο. Καλή εργασία, Δημήτρη μου, να σε καλά. Καλή εργασία, καλό δρόμο. Μέση Ανατολή για τη συνέχεια έχει το μενού. Έχουμε νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη φορά στο ABC News. Φαντάζομαι τηλεφωνική παρέμβαση θα είναι αυτή. Ως άλλος, Βασίλης Λεβέντης παρεμβαίνει σε τηλεοπτικές εκπομπές ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα κάνει αυτά. Το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Λέει πως θα έχουμε συμφωνία. Προσπαθεί να εκπέμψει αισιοδοξία για μία ακόμη φορά, για πολλωστή φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι τα βάσανά μας θα τελειώσουν κάποια στιγμή και πως θα έχουμε μία οριστική συμφωνία των Αμερικανών με τους Ιρανούς στο επόμενο χρονικό διάστημα. Λέει βέβαια σε αυτή του τη συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ πως πρέπει να εξασφαλίσει μερικά σημεία ακόμη. Δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από την πλευρά του Ιράν πως επίκειται συμφωνία άμεσα. Βεβαίως με τον κύριο Τραμπ ξαναλέω να έχει ανακοινώσει και στο πρόσφατο παρελθόν κάποια φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα, τα οποία όμως διαψεύστηκαν. Θυμίζω πως έχουμε εκεχηρία από τις 8 Απριλίου, οπότε σέρνεται όλη αυτή η κατάσταση κοντά 2 μήνες, και η επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών κατά του Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Βλέπετε σε τι τέλμα βρίσκεται η όλη κατάσταση και πόσο άκαρπες έχουν αποδειχθεί όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες, και εμείς μαθαίνουμε κάποια λίγα πράγματα. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ κρατήσε το αυτό ως την νεότερη εξέλιξη. Δήλωσε στο ABC News πως την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί ο τερματισμός του πολέμου με τη συμφωνία πλαίσιο των Αμερικανών με τους Ιρανούς να είναι υπό διαπραγμάτευση. Για να δούμε αν την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αυτή τη συμφωνία. Πάντως τα όσα συμβαίνουν στο πεδίο έδειχναν προς μια άλλη διαφορετική κατεύθυνση, και το λέω αυτό γιατί είχαμε επέκταση επί της ουσίας των πολεμικών επιχειρήσεων των Ισραηλινών στον Λίβανο, γεγονός το οποίο φαίνεται πως εξόργησε τον Αμερικανό.

0: Αμερικανό πρόεδρο, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρενέβη προσωπικά ο κύριος Τραμπ, προκειμένου να αποτραπεί μια ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση που θα άγγιζε ακόμη και την Βηρυτό. Υπήρξε επικοινωνία, ζήτησε ο κύριος Τραμπ από τον κύριο Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια, με τον ίδιο να κάνει λόγο για μια πολύ παραγωγική συνομιλία που είχε με τον κύριο Νετανιάχου. Βεβαίως, αλλιώς μας τα λένε και αλλιώς μας τα μεταφέρουν οι δημοσιογράφοι του Άξιος, του αμερικανικού ειδησιογραφικού ιστότοπου, ο οποίος θα έλεγα φημίζεται για την εγκυρότητά του. Το Άξιος τι λέει, κυρίες και κύριοι, τι μεταδίδει τις τελευταίες ώρες? Μεταδίδει πως επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, έτσι δεν τα έβγαλαν αυτά από την κοιλιά τους, και μία ακόμη πηγή, όπως διαβάζω με γνώση της συνομιλίας Τραμπ Νετανιάχου, λέει το Άξιος πως ο Τραμπ αντέδρασε έντονα απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό τρελό και τον κατηγόρησε για χαριστία. Και υπάρχει και ο διάλογος, η στιχομηθεία την οποία και μεταφέρει ο ιστότοπος, το Άξιος. Τι είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, για ακούστε. Είσαι μπιπ τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού. Αυτά είπε ο κύριος Τραμπ στον κύριο Νετανιάχου. Μάλιστα, πολύ καλά πάνε τα πράγματα εκεί, δεν το συζητώ. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χθες στα Ποσειδόνια 2026 και στην ομιλία του δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και πώς από όλες αυτές τις μεγάλες, τις σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζεται η διεθνής ναυτιλία, επηρεάζεται προφανώς και η ελληνική ναυτιλία. Ο κύριος Μητσοτάκης, να τον ακούσουμε για τη θέση της Ελλάδας σε σχέση με το στενό του Ορμούς.
1: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούς, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Μάλιστα, την καλημέρα μου στην Ελένη από την Καβάλα, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τον Ευγένιο από την Νίκαια, τον Σπύρο από την Άνοιξη. Να σας θυμίσω πως κοντοζυγώνει η ώρα που θα έχουμε τη νέα μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εννοείται, παιδιά, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Πού άλλου θα χωρέσει τόσος κόσμος? Παναθηναϊκό στάδιο. Λοιπόν, το Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσκαλεί φέτος σε μια συναυλία ξεχωριστή, αφιερωμένη αυτή τη χρονιά στον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, για εκείνη την ημέρα δίνουμε ραντεβού, με το Καλλιμάρμαρο στάδιο να γεμίζει με διαχρονικές μελωδίες και τραγούδια που σημάδεψαν γενιές και γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε την μουσική και με την κοινωνική ευαισθησία και με την πολιτική ιδεολογία και με την ποίηση και με την ιστορία, βεβαίως, αυτού του τόπου. Συμμετέχουν μεταξύ πολλών άλλων καλλιτεχνών η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης. Σύντομα θα ανακοινώσουμε όλους τους καλλιτέχνες που είχαν την ευγενή καλοσύνη να συμμετάσχουν σε αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ticketmaster.gr, κλείνετε το εισιτήριό σας και βεβαίως αναζητείτε περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Εννοείται πως τα έσοδα της συναυλίας πάνε για καλό σκοπό. Αγοράζουμε δέντρα τα οποία θα αξιοποιηθούν στις επόμενες δεντροφυτεύσεις που θα προγραμματίσουμε από το φθινόπωρο και μετά. Μαζί μας αυτό το πρωινό και το ZAP Taxi Club για ένα ακόμη πρωινό. Ευχαριστούμε πολύ. Όσοι είστε ιδιοκτήτες ταξί, μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Και έτσι, τι θα καταφέρετε, φίλοι ταξιτζίδες? Θα μειώσετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30%. Ω, ναι. Και θα μπορείτε να φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά με τους ταχυφορτιστές του δικτύου του ZAP Taxi Club σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Radio Aka, και βεβαίως έρχονται και άλλα σημεία φόρτισης. ZAP Taxi Club.gr για περισσότερες πληροφορίες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: είδες ο Γιάννης. Ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
11: Του αγοριού απέναντι.
12: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ΣΚΑ 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε εκτάκτως την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Πάμε να δούμε λιγάκι την πολιτική επικαιρότητα πώς διαμορφώνεται. Μετά και την είσοδο στην πολιτική σκηνή του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χριστιανού, φαίνεται πως αλλάζει άρδιν το πολιτικό σκηνικό στον δρόμο προς τις εκλογές. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά με τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, είναι αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Γεια σας, κύριε Πιστόλα, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
14: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
13: Λοιπόν, τι λέτε, αναμένατε να υπάρχει ένα τέτοιο impact από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού?
14: Ναι, ήταν απολύτως λογικό, διότι από τις ευρωεκλογές μέχρι σήμερα βλέπαμε μία στασιμότητα στο πολιτικό σκηνικό. Τη μόνη εναλλαγή ήταν το φούσκωμα και το ψοφούσκωμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και βλέπαμε όμως παράλληλα ότι το 70% του κόσμου ήθελε καινούργια κόμματα. Οπότε

0: Περίμενες, και ήταν πολύ, πολύ μεγάλο το ποσοστό των αποφάσεων, οπότε περίμενες να έχει μία, αν θέλετε, αυτή την επίδραση που είχαν τα κόμματα αυτά. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτό και με το κόμμα, εάν γίνει, του κυρίου Σαμάρα, ούτως ώστε να έχουμε μία πλήρης εικόνα. Τώρα, επίσης αυτό που έλειπε ήταν η κυβερνητική εναλλακτική και ακόμα λείπει. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο θα μπορέσει να κοντράρει τη Νέα Δημοκρατία, αυτό θα γίνει πιστεύω μετά τις εκλογές του 27. Δηλαδή είμαστε ακόμα στο δεύτερο στάδιο της μεταβατικής περίοδου. Στο πρώτο είχαμε τη δημιουργία πολλών κομμάτων. Τώρα θα έχουμε το μάζεμα, δηλαδή για κάθε καινούριο που έγινε του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Χαριστιανού, αν γίνει και του κυρίου Σαμαρά, θα κλείνουν περισσότερα από όσα γίνονται.
1: Ναι. Και κάπως έτσι οδεύουμε σε αυτό το οποίο περιγράφει ο κύριος Τσίπρας ως νέα μεταπολίτευση. Κύριε Πιστόλα, θα είναι ένας πολιτικός χάρτης και ένας εκλογικός χάρτης ενδεχομένως μετά τις εκλογές του 27 ή του φθινοπόρου του 26, που δεν θα έχει καμία σχέση με αυτά που γνωρίζαμε.
0: Δεν ξέρω αν θα έχει σχέση με αυτά που γνωρίζαμε, σίγουρα όμως θα είναι αλλαγμένος. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι δίπολο ή τρίπολο. Αυτό μένει να φανεί. Αυτό θα το ξέρουμε μετά το 27. Από τις κινήσεις των παικτών. Αν ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, καταφέρει μετά το 27 να μαζέψει παραπάνω κόσμο από το λεγόμενο κέντρο, το οποίο είναι δύσκολο, τότε μπορεί να αναδειχθεί ως πόλος. Παράλληλα, να δούμε τι θα κάνει και η Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί είναι δύσκολο για τον κύριο Τσίπρα? Ποια θεωρείτε ότι είναι η χίλιος πτέρνα του? Αυτό θέλω να μου πείτε. Θεωρείτε ότι είναι το παρελθόν του, όπως ας πούμε αποτυπώνεται στο δικό μας ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό, ή τα όσα λέει δεν πείθουν ένα κομμάτι των κεντρών ψηφοφόρων?
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι αριστερός.
1: Ναι.
0: Έχει μέσα στο όνομα του κόμματος τη λέξη αριστερά.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι ένα εμπόδιο για κάποιους να τον ψηφίσουν.
1: Να βέβαια, πάει ένας κεντρός ψηφοφόρος και να ρίξει Ελλάς στις κάλπες. Ναι.
0: Σωστά. Mm-hmm. Βέβαια, έχει λιάνει πάρα πολύ το λόγο του.
1: Ναι.
0: Έβγαλε ανακοίνωση ακόμα και για αυτό που γίνεται στην Αλβανία.
1: Σωστό.
0: Δεν θα το έκανε αυτό παλαιότερα. Δηλαδή,
1: ναι, έχετε σηκώνει θέματα που νομίζω θα τα προσπερνούσε όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αναδεικνύει.
0: Πρέπει να δούμε το πώς θα, κατ' ουσία, στην ουσία, το πώς θα υπερασπιστεί τη λέξη ελληνική τους μες στο όνομά του. Οπότε έχει δρόμο ακόμα. Για το 27 αυτό που έχει ως στόχο είναι να φτάσει όσο πιο κοντά εκεί που το άφησε. Δηλαδή το άφησε στο 17-18%, να το πιάσει όσο πιο κοντά εκεί γίνεται, να είναι δεύτερος.
1: Όταν αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Υπάρχει μια αναταραχή τώρα μετά και την είσοδο του κυρίου Τσίπρα. Και τα όσα φέρνουν βεβαίως οι δημοσκοπήσεις. Να πω εδώ έτσι πολύ σύντομα ότι σήμερα θα έχουμε τη δική μας δημοσκόπηση στο Sky, τη δημοσκόπηση της Πάλης το βράδυ.
0: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είχε 3 χρόνια να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική, χωρίς αντίπαλο. Δεν τα κατάφερε. Σίγουρα δεν του φταίνει οι δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Του φταίει ο καθρέφτης. Είναι 2 κόμματα σε 1. Είναι το βασικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό φαίνεται παντού.
1: Ναι.
0: Φαίνεται δηλαδή στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι 2 διαφορετικά κόμματα μέσα σε ένα. Οπότε είναι δύσκολο αυτό το κόμμα να πάει μπροστά.
1: Οι ΜΕΡ θέλουν να πάει το κόμμα πιο δεξιά ή δεν θέλουν να πάει το κόμμα πιο αριστερά?
0: Ακριβώς, γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα το οποίο ανέβηκε και είχε κόσμο ο οποίος ήταν με την προοπτική εξουσίας. Από εκεί που το έχασε αυτό, έχει μείνει με ένα κόσμο ο οποίος είναι διχασμένος. Οπότε είναι δύσκολο να επιβιώσει, αν θέλετε, και με τους δύο μέσα. Το πρόβλημα του είναι αν πάει, για παράδειγμα, σε δεύτερες εκλογές και έχει εκροές προς τις δύο κατευθύνσεις.
1: Ναι.
0: Εκεί θα έχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Ναι. Πάντως το διαχρονικό πρόβλημα, και επί φόφης γεννηματά ύμνησης ήταν το ίδιο πρόβλημα, προσπαθεί πάντα να πατήσει σε δύο βάρκες το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, αυτό δεν γίνεται όμως.
1: Δεν γίνεται. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πιστόλα, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. ZAP Taxi μαζί μας. Όσοι έχετε ταξί, να ξέρετε πως μπαίνοντας στο zaptaxiclub.gr θα μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Και αν αποκτήσετε αυτό το πρόγραμμα, θα έχετε έως και 30%.

0: 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική. Διαφημίσεις και έρχεται ο Δημήτρης Γιαννίρης με το πρωινό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέργεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
17: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
5: Εισιτήρια στην Ticketmaster.gr.

0: Ελληνοφρένια.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 2 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και η Λένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, η οποία όπως ανέφερε θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σήμερα στο ABC News. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όπως το έλυσε σήμερα, αναφερόμενος στο ότι οι Ιρανοί ήταν ανασταλτωμένοι για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. Εχθές με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολά και κατέληξαν πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν και εκείνοι στο Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με ανάρτησή του δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό εάν η Χεζμπολά δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολά δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στην Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προστατήραν ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία του των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνητσας κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, με τις Ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες στην Ουκρανική πρωτεύουσα και 4 νεκρούς επίθεση σε ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονη συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο τους μικρά παιδιά, ηλικίες 6 και 10 ετών, μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εχθές ελεύθεροι αφέθηκαν με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία τους 10 από τους 17 συνολικά κατηγορούμενους. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι επαναλλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων, ενώ οι μαθητές των γενικών ηλικίων παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προς ανατολισμό. Σήμερα 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στο ABC News, δήλωσε πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε σήμερα, αναφερόμενος στο ότι οι Ιρανοί ήταν αναστατωμένοι για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. «Δεν είναι απλό θέμα», είπε. «Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη χώρα, το Ιράν, που πρέπει να συνάψει συμφωνία. Υπάρχει τεράστια εχθρότητα πραγματικά. Δεν είναι λοιπόν εύκολο για αυτούς, αλλά ούτε και για εμάς. Όσον αφορά στο πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε: «Νομίζω ότι μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα», προσθέτοντας ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη επειδή πρέπει να εξασφαλίσει μερικά σημεία. Χθες το βράδυ πάντως

0: συνέντευξή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό. Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά ανακοίνωσε απόψε σε ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για αναβολή της Ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στα νότια προάστια της Βηρυτού στο Λίβανο μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ της Αμερικής. Όπως έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και με τη Χεζμπολά μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες τις εχθροπραξίες. Στην Τύρο, στο Νότιο Λίβανο, ένα νοσοκομείο υπέστη σοβαρές ζημιές και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από Ισραηλινό πλήγμα, ανέφεραν το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας και το Υπουργείο Υγείας. Στόχος του βομβαρδισμού ήταν μια διασταύρωση κοντά στο νοσοκομείο, μετέδωσε το πρακτορείο και το Υπουργείο Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν οι ζημιές σε μια πτέρυγα του νοσοκομείου, το πάτωμα γεμάτο συντρίμμια, κυλίδες αίματος και την οροφή γκρεμισμένη. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε φορτηγό πλοίο που διέσχισε τον κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Μουρκάσρ στο Ιράκ. Νωρίτερα, το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το πλοίο δέχθηκε ένα βλήμα άγνωστης προέλευσης στη μια πλευρά με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στην Ρώμη να παρακολουθεί αλλά και να κατασκοπεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητα του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ιταλικής και Ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, το όνομά του καταχωρήθηκε στο σύστημα της Ιντερπόλ ως υπόπτου για τρομοκρατική δράση. Η συγκεκριμένη λοιπόν εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό αλλά και τη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Το ρόλο της Ελλάδος στη διεθνή συναυτιλία, στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στην πράσινη μετάβαση του κλάδου αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε σε ανύποπτο χρόνο πριν από λίγους μήνες αναδείξει ως κεντρικό θέμα της μηνιαίας Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Όπως είπε, η επιλογή αυτή αποδείχθηκε προφητική, καθώς οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τη σημασία της. Σε ό,τι αφορά τώρα το στενό του Ορμούζου, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως διόδια η τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία η οποία αναδεικνύει πιο έντονα από όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία. Είναι ένα συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και την στρατηγική αυτονομία όχι μόνο της Ελλάδας κύριε Επίτροπε αλλά και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα μας έναν σημαντικό παίκτη με έναν κομβικό ρόλο διεθνώς. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη και τα στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας. Όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού ΗΠΑ. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ανευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνησας, κατά τα οποία τραυματίστηκε και ένας Έλληνας πολίτης. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθρησης αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας Αλβανίας, τονίζει η Κομισιόν. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας «Η Καθημερινή», ο αρμόδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτόν τόπο. Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2025 είχε ήδη καταγράψει ανησυχίες για τις επανειλημμένες παρατάσεις του αλβανικού νόμου περί των στρατηγικών επενδύσεων, συμπισημένοντας ότι αυτές εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχίες σχετικά με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως σε προστατευόμενες περιοχές.

0: Εν τω μεταξύ, σε δημόσια αντιπαράθεση Τσίπρα Ράμα, οδήγησε η ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα επεισόδια στη Σβέρνητσα και τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας. Ο Έντι Ράμα απάντησε προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη στάση του νέου πολιτικού φορέα του. Η παρέμβαση του Αλβανού Πρωθυπουργού προκάλεσε νέα απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για αδικαιολόγητες αιχμές περί εθνικισμού από τον Έντι Ράμα και υπερασπίστηκε τη θέση του κόμματός του. Πρώτη με ποσοστό 25,6% είναι η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για τον τηλεοπτικό σταθμό Άξον, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το κυβερνών κόμμα τώρα διατηρεί το προβάδισμα και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος με το 30,5%, ενώ η Ελλάς ακολουθεί με 15,5%. Το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταλαμβάνει τρίτη θέση με 12,6% και το Πασόκ μένει τέταρτο με 10,5%. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,5%, Ελληνική Λύση με 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας με 5%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,7%, Λογικής με 1,7, Μέρα 25 με 1,5, Νίκη 1,4, Δημοκράτες 0,7, Νέα Αριστερά 0,5%. Στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ επιμένει ο Χάρης Δούκας τώρα, μετά τις αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει, σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Παράλληλα, με ανάρτησή της εχθές, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρει πως το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν. Μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει η κυρία Διαμαντοπούλου, έχει αποφασίσει τον δρόμο του αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Καταλήγει λέγοντας: αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ, ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα, την αυτονομία και την πορεία προς την νίκη. Ο κ. Λευτέρης Καρχημάκης από το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στη διαδικασία αυτή.
1: Ο κύριος Δούκας, από ό,τι είδα, δεν μίλησε ακριβώς γι' αυτό. Είπε στην πραγματικότητα ότι πρέπει να τηρηθεί η απόφαση του συνεδρίου μέχρι τουλάχιστον τις εκλογές. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μείνει και να μείνουμε. Όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, και ιδιαίτερα αυτά τα οποία βρίσκονται σε κλιμάκια εκτελεστικά όπως το Πολιτικό Συμβούλιο, δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου, που μιλάνε για αυτόνομη πορεία.
0: Η Αλέξη Τσίπρα τώρα ταράζει το πολιτικό σκηνικό, εκτοπίζει δημοσκοπικά στην τέταρτη θέση το ΠΑΣΟΚ και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αριστερά, με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να μετρούν αντίστροφα για αποχωρήσεις βουλευτών. Κρίσιμη θεωρείται η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου για τον ΣΥΡΙΖΑ, με τα μέλη να καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την πορεία του κόμματος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, εκτός απροόπτου, αναμένεται να προχωρήσουν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς σε ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτή και Χουσέιν Τζέιμπεκ. Θα υπάρχει κείμενο που θα εξηγεί τους λόγους αποχώρησης. Για τους λόγους αποχώρησης μίλησε χθες η κυρία Σία Αναγνωστοπούλη, η οποία παραμένει στη Νέα Αριστερά.
2: Όπως φαίνεται από τα δημοσιεύματα, έτσι θα γίνει. Περιμένουμε να επιβεβαιωθεί. Για μένα είναι κρίμα το ότι διαλύεται αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Γιατί φεύγουν λοιπόν οι συνάδελφοί σας.
2: Αυτό θα ήθελα να ρωτήσετε τους ίδιους και τις ίδιες που αποχωρούν.
0: Στον εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί σήμερα 41 ετών καθομολογία δολοφόνου στη 39χρονη συζύγου μέσα στο σπίτι του. Φέρεται να υποστήριξη πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, γενοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για όπλα. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. 110 παραβάσεις βεβαίως ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε σαρωτικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 84.000 ευρώ και 48 ρουλοκέτο σε 3 επιχειρήσεις σε Παλαιό Φάληρο, Άλυμο και Γλυφάδα. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι μελλοντικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προς ανατολισμό.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Και στην αθλητική επικαιρότητα, στην απόκτηση του Αλεξάντερ Ζούμπκοφ προχώρησε η ΑΕΚ. Ο Ουκρανός πεσοεπιθετικός αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο με τους κυτρινόμαυρους. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στα Γιάννενα θα τελεστεί η εξόδους ακολουθία για τον Μάριο Οικονόμου. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε χθες από τη ζωή ύστερα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε συμβεί στις 23 Μαΐου. Στο 4ο τελικό της Water Polo League των γυναικών, οι Βουλιαγμένοι υποδέχεται στις 5 τον Ολυμπιακό. Αν νικήσουν οι Ερυθρόλευκες θα κατακτήσουν τον τίτλο, σε διαφορετική περίπτωση θα διεξαχθεί και 5ος τελικός στον Πειραιά. Και τέλος, στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Tyler Dorsey στον αυριανό 1ο τελικό της Basket League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ο μπασκετμπολίστας των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στον τετράκεφαλο.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι ε!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα. Συνομιλώ και με τον Παναγιώτη, τον ακροατή μας παράλληλα. Τροχαίο ατύχημα, κατά τα φαινόμενα, θα πλησιάσει ο Παναγιώτης και θα δει σε λίγο. Έχει συμβεί στο ύψος Ρωσινιόλ, στην κάθοδο της Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου δηλαδή. Γι' αυτό και έχουμε προβλήματα από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι. Στο ανωδικό ρεύμα και εκεί έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις. Μετά τα κτέλα αρχίζουν μέχρι να περάσουμε την γέφυρα της Σαχαρνών και το Λιμοπούκαλο. Συνδράμει και η αστυνομία όπως την Πέμπτη την Παρασκευή, έτσι και από σήμερα πάλι, στην ανακούφιση των οδηγών στη λεωφόρο Κηφισού. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε, μέτριος προς καλός θα έλεγα εγώ. Να προσέξουμε λιγάκι εκτός από την ανηφόρα της Κατεχάκη, τη Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον, Δημήτρη.
1: Αυτά για την κυκλοφορία και τελειώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
6: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλό μήνα. Στην Αττική λοιπόν σήμερα ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρωρινα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στα νότια θαλάσσια δυτική μέχρι 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Και την Τετάρτη ηλιοφάνεια και πάλι όμως το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χριστίνα την Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκύλη.
7: Sky 100,3.

Και πάλι καλημέρα σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε παιδιά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Εκτάκτως στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, Πέτρος Κυρκυλής. Νότης Παπαγιαννάκος στα DEX, Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μιλάμε για ομαδάρα 210-48-0-174. Όλοι εσείς για μηνύματα. Βεβαίως και διαδικτυακός, skyradio.gr. Πατάτε εκεί που γράφει, πες την απόψη σου. Μετά τις 7.30 θα συζητήσουμε με τον κύριο Πεταλά, τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Τι γίνεται και με αυτό το θέμα, το οποίο ξέρω σας απασχολεί πάρα μα πάρα πολύ. Τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν αυτήν την ώρα από τη διεθνή επικαιρότητα είναι αυτή της νέας μεγάλης κλίμακας ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόνς. Μιλάμε για τουλάχιστον 8 νεκρούς. Σημειώθηκε η επίθεση αυτή το βράδυ και τα ξημερώματα, και οι Ρώσοι έβαλαν στο στόχαστρο κατά κύριο λόγο τρεις πόλεις, το Κίεβο, την πόλη Ντνίπρο και το Χάρκοβο, αυτές τις τρεις πόλεις, και έχουμε ξαναλέω τουλάχιστον 8 νεκρούς, πάρα πολλούς τραυματίες. Είναι αυτός ο πόλεμος τον οποίο τον τελειώνει και αυτόν ο Ντόναλντ Τραμπ, παιδιά, ναι, με τις υγείες μας, με τον Αμερικανό πρόεδρο τον οποίο εξέλεξαν οι Αμερικανοί πολίτες, και μας ταλαιπωρεί τόσο πολύ με τα ίξις αφήξεις και με όλα αυτά τα οποία κάνει σε διεθνές επίπεδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στα δικά μας, από τα θέματα τα οποία συζητιούνται πάρα πολύ, νομίζω, μεταξύ των πολιτών, και νομίζω και εσάς σας έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον, είναι αυτό της άγριας δολοφονίας, γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Μια 39χρονη μητέρα έπεσε θύμα δολοφονίας στην Καλαμάτα από τον ίδιο της τον σύζυγο, και μάλιστα τη στιγμή της δολοφονίας ήταν μέσα στο σπίτι και τα δύο ανήλικα τους παιδιά. Ένα σπίτι έκλεισε. Δεν ξέρω τι οχλήσεις είχαν δεχθεί αρχές από τη γυναίκα αυτή. Σε πλήστες άλλες περιπτώσεις έχει αποδειχθεί πως οι γυναίκες αυτές είναι μόνες και αβοήθητες απέναντι σε έναν κακοποιητικό σύζυγο. Και όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί από την κεντρική πολιτεία, με γραμμές υποστήριξης, με ψυχολόγους,

Έχουν υποστηρικτικές γραμμές. Δεν έχουν αποδώσει. Δεν έχουν αποδώσει. Έρμεο στα χέρια του κάθε τραμπούκου είναι αυτές οι γυναίκες. Ακόμη. Και πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα ως κοινωνία και ως πολιτεία αν θέλουμε να προστατεύσουμε αυτές τις γυναίκες. Πρέπει να τις προστατεύσουμε, το οφείλουμε. Το οφείλουμε απέναντι στις δικές μας γυναίκες και απέναντι στην αξία που θεωρούμε ότι έχει και πρέπει να έχει γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία. Και έχουμε και αρκετούς νεκρούς, βλέπω από τροχέα, Ο Μάριος Οικονόμου, γνωστός από το πέρασμά του ως ποδοσφαιριστής από την ομάδα της ΑΕΚ, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Έδωσε μια μάχη την οποία δεν μπόρεσε να κερδίσει τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε ένα ακόμη τροχαίο με μηχανή στην Πάτρα. Πατέρας 52 ετών μαζί με το γιο του έχασαν τη ζωή τους υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Θα δούμε τι πήγε στραβά εκεί. Η τροχέα ερευνά την όλη υπόθεση, τις συνθήκες αυτού του δυστυχήματος. Δεν ξέρω, πάντως πρόοδος μπορεί να έχει σημειωθεί, δεν είναι όμως ικανοποιητική. Πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, με πιο γοργά βήματα, να μπουν επιτέλους και κάμερες και όσοι δεν έχουν νουθετιστεί να νουθετιστούν επιτέλους με απέναντι στις δικές μας γυναίκες και απέναντι στην αξία που θεωρούμε ότι έχει και πρέπει να έχει γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία. Και έχουμε και αρκετούς νεκρούς, βλέπω από τροχέα, Ο Μάριος Οικονόμου, γνωστός από το πέρασμά του ως ποδοσφαιριστής από την ομάδα της ΑΕΚ, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Έδωσε μια μάχη την οποία δεν μπόρεσε να κερδίσει τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε ένα ακόμη τροχαίο με μηχανή στην Πάτρα. Πατέρας 52 ετών μαζί με το γιο του έχασαν τη ζωή τους υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Θα δούμε τι πήγε στραβά εκεί. Η τροχαία ερευνά την όλη υπόθεση, τις συνθήκες αυτού του δυστυχήματος. Δεν ξέρω, πάντως πρόοδος μπορεί να έχει σημειωθεί.

0: έχασαν τη ζωή τους υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Θα δούμε τι πήγε στραβά εκεί. Η τροχέα ερευνά την όλη υπόθεση, τις συνθήκες αυτού του δυστυχήματος. Δεν ξέρω, πάντως πρόοδος μπορεί να έχει σημειωθεί, δεν είναι όμως ικανοποιητική. Πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, με πιο γοργά βήματα, να μπουν επιτέλους και κάμερες. Και όσοι δεν έχουν νουθετιστεί, να νουθετιστούν επιτέλους και να μάθουν να οδηγούν σαν άνθρωποι εκεί έξω. Αυτά. Πρέπει να φύγουμε για διαφημίσεις, κύριε Παπαγιαννάκο, ε. Ναι, θα φύγουμε ευθύς αμέσως, αφού σας πω πως αυτό το πρωινό είναι μαζί μας συνοδοιπόρος μας η Ζωματ. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση έρχεται προφανώς από την Ιζωματ. Μιλάμε για τον πρωταθλητή στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ιζοφλέξ PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανωτικών της Ιζωματ θα σας δώσει οριστική λύση και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας. Βεβαίως μαζί μας και η Νόβα. Την ευχαριστούμε και αυτήν πολύ. Υπάρχουν μέρες που δεν σας πάνε καλά τα πράγματα. Μπορεί, ας πούμε, να κλειδωθείτε έξω από το σπίτι σας και να περιμένετε κλειδαρά να σας ανοίξει. Ελπίζω να μην σας συμβεί κάτι τέτοιο. Όταν τελικά μπείτε στο σπίτι σας, θα πρέπει όλα να λειτουργούν ρολόι, εννοείται και το ίντερνετ, έτσι ώστε όταν θα ξεκλέψετε λίγο χρόνο να δείτε και την αγαπημένη σας σειρά. Με Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα όλα αυτά. Περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωματ Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωματ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Ιζωματ.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζωματ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
12: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχει.

0: δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε τον Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λιβανό. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει πάσχη εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Δεύτερη μέρα των εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι σημερινοί εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Σήμερα ξεκινούν οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις και για τους μαθητές των γυμνασίων. Σαφές μήνυμα προς τα τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Κομισιόν, μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τη νύχτα με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της Νότιας Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
4: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Γεια σου Γιάννη, την καλημέρα μου στο όμορφο σου Λάρι Αρκαδίας. Εκεί έχει 13 βαθμούς, μου λέει ο Γιάννης. Μάλιστα.
1: Ωραία δροσούλα είναι αυτή, ωραία δροσούλα.
0: Μαράχτα, καλημέρα και σε σένα, να σε καλά. Γεια σου Πολύδωρα. Έχω εργαστεί άλλα 2,5 χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή. Δικαιούμαι προς αύξηση στη σύνταξη. Ευχαριστώ. Το κρατώ το μήνυμα να το μεταφέρω σε όσους γνωρίζουν για να πάρουμε μια απάντηση. Πολύδωρα μου, να σε καλά. Η Άννα από τον Πειραιά επικροτεί τις μουσικές επιλογές αυτής εδώ της εκπομπής. Ευχαριστώ Άννα μου, να σε καλά. Πάμε να πούμε κάποια πράγματα τώρα για την ακρίβεια. Φλέγον ζήτημα, ζήτημα το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει και την πολιτική αντιπαράθεση στο δρόμο προς τις εκλογές. Τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα αφορούν τον μήνα Απρίλιο. Τα έχει δώσει στη δημοσιότητα προφανώς η Ελστάτ. Και εκεί φαίνεται μια εκτείναξη του δείκτη στο 5,4%. Στα τρόφιμα ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζει το 4,4%. Νομίζω μιλάμε κυρίως για τα ανοπά προϊόντα όμως, όχι για τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία αγοράζουμε ως επιτοπλίστων στο σούπερ μάρκετ. Όμως από αυτά τα στοιχεία και μόνο δεν μπορεί να αντλήσει κανείς την όποια αισιοδοξία για το πώς πάνε τα πράγματα και προς τα που βαδίζουμε, δηλαδή σε επίπεδο οικονομίας και πληθωρισμού. Μέχρι και τα μέσα Ιουνίου η Ελστάτ θα έχει ανακοινώσει, να ξέρετε, και τα στοιχεία για τον Μάιο, οπότε και εκεί θα έχουμε μια καλύτερη, πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, έχει ξεκινήσει έναν κύκλο διαβουλεύσεων με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων. Το αίτημα του Υπουργού προς τους ανθρώπους της αγοράς των τροφίμων είναι να υπάρξει μια συμφωνία έτσι ώστε να αποσύρει το μέτρο της επιβολής του πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Θέλει δηλαδή να μειώσουν τα σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες τροφίμων τις τιμές των προϊόντων και αυτός με τη σειρά τους μια κίνηση καλής τελήσεως θα αποσύρει το μέτρο του πλαφών στα περιθώρια κέρδους που είναι σε ισχύ, θυμίζω, μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να μειωθούν οι τιμές σε γαλακτοκομικά, κρέας, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, σε όλα αυτά τα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Πάντως η βιομηχανία τροφίμων λέει για του Προέδρου της, του κυρίου Ιωάννη Γιώτη, πως ήδη έχει απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων του μεταφορικού κόστους, δηλαδή της ενέργειας και των ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες, και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Ό,τι ήταν να κάνει, το έχει κάνει. Ο κύριος Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Γεια σας κύριε Πεταλά, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα, μιας και δεν τα πάμε χθες, θα λέμε σήμερα, όμως η ευχή για καλή εβδομάδα και καλό μήνα είναι επίκαιρη. Λοιπόν, πώς το βλέπετε αυτό το αίτημα του Υπουργού?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει προς το μεσημέρι η Eurostat τον πληθωρισμό. Απλά να συμπληρώσω λίγο σε αυτά που είπατε.
0: Ναι. Δεν το γνώριζα, ευχαριστώ γίνεται, για την ενημέρωση. Ναι. Η Eurostat, έτσι.
2: Γύρω στις 12 η ώρα η Eurostat ανακοινώνει για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σύνολο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού και το σύνολο αλλά και τα τρόφιμα. Οπότε θα έχουμε μια ένδειξη για το Μάιο.
0: Σωστά.
2: Εγώ μπορώ να σας πω από τώρα, επειδή έχω τα στοιχεία.
0: Ναι.
2: Το σούπερ μάρκετ για το Μάιο, ότι ο πληθωρισμός τροφίμων θα είναι ιδιαίτερα χαμηλός και χαμηλότερος από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Το κομμάτι όμως που θέλω να το διευκρινίσω αυτό, επειδή τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν το σύνολο των τροφίμων, ένα πολύ μεγάλο μέρος τροφίμων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αφορά κανάλια που είναι μη οργανωμένα, όπως είναι οι λαϊκές αγορές, τα κρεοπολία, τα οπωροπολία, όλα αυτά επηρεάζουν τον πληθωρισμό, αλλά το κομμάτι των σούπερ μάρκετ θα είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Να πάμε λίγο στο ερώτημά σας τώρα. Κοιτάξτε, οποιαδήποτε μείωση της τιμής προϊόντων που αφορούν τυποποιημένα προϊόντα τροφίμων ή και προσωπικής κατανάλωσης ή και φροντίδα του σπιτιού, εφόσον έρθει στο σούπερ μάρκετ, κατευθείαν θα πάει στην τιμή και κατά κανόνα τα σούπερ μάρκετ και λόγω του ανταγωνισμού που είναι έντονο.

0: αυτό θα το περάσουν στον καταναλωτή αμέσως. Επομένως, η πρωτοβουλία του Υπουργού, η οποία είναι σε εξέλιξη, εφόσον ευδοκιμήσει ιδιαίτερα από την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, θα το δει ο καταναλωτής πολύ γρήγορα. Είχαμε βεβαίως δύο τέτοιες πρωτοβουλίες και πέρυσι τέτοιον καιρό, μάλλον το Σεπτέμβριο θα έλεγα.
1: Τι αλλάζει με αυτή την πρωτοβουλία, εγώ δεν έχω καταλάβει, γιατί θα είναι καλύτερη και πιο βιώσιμη η καθημερινότητά μας εφόσον προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργού. Έχετε συζητήσει δηλαδή, θέλω να πω, για περισσότερα προϊόντα, για μια ευρύτερη γκάμα προϊόντων, κύριε Πεταλά?
0: Η συζήτηση αυτή είναι σε εξέλιξη ακόμα, θα έλεγα ότι είναι στα αρχικά της στάδια.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να
1: αφορά όμως
0: και...
1: βασικά αγαθά, αφορά βασικά αγαθά.
0: Στις δύο προηγούμενες πρωτοβουλίες ήταν περίπου 60 κατηγορίες προϊόντων. Ναι. Κυρίως μάλλον όλα τα τρόφιμα όμως, και αρκετές κατηγορίες προϊόντων προσωπικής φροντίδας και φροντίδας του σπιτιού. Τώρα, για αυτή την νέα πρωτοβουλία ακόμα δεν έχει καταλήξει στις κατηγορίες αυτής η συζήτηση. Θα ήθελα να σας πω όμως εγώ... με την ιδιότητά μου και την εμπειρία μου στον χώρο των τροφίμων πάρα πολλά χρόνια, και από την πλευρά του λιανεμπορίου και από την πλευρά του FMCG, μια και ήμουν σε μεγάλες εταιρείες που είχαν παραγωγή τροφίμων.
1: Ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε, οι πρωτοβουλίες θα έλεγα δεν οδηγούν κατά κανόνα σε μόνιμα αποτελέσματα, γιατί είναι πρωτοβουλίες, και πρωτοβουλίες μάλιστα που δημιουργούν και ερωτηματικά όσον αφορά την νομιμότητά τους. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεννοούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ όλα για να κάνουν κάτι κοινό.
1: Και τι να κάνουμε τότε, κύριε Πεταλά, να αφήσουμε την χώρα να αυτοδιοικηθεί?
0: Κοιτάξτε, όχι. Δεν
1: έχει δουλέψει. Φαντάζομαι θα το παραδεχτείτε και εσείς τώρα. Δεν έχει δουλέψει αυτό. Αν αφήσουμε την αγορά να κάνει ό,τι θέλει, έχουμε δει τιμές οι οποίες είναι απλησίαστες για πολλοί κόσμο σε διάφορα προϊόντα.
0: Να πάμε λίγο πρώτα στον ανταγωνισμό και μετά στις τιμές. Ο ανταγωνισμός για να δουλέψει σε μια αγορά πρέπει να υπάρχουν φυσικά οι κανόνες, και υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί και οι ελληνικοί κανόνες. Θα πρέπει και η εφοδιαστική αλυσίδα να έχει ανταγωνισμό στις κατηγορίες. Το λιανεμπόριο μπορώ να σας διαβεβαιώσω, και το λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ελλάδα, λόγω του ότι έχει πολύ μεγάλη πληθώρα αλυσίδων, ο καταναλωτής έχει πολλές επιλογές να επιλέξει, είναι πολύ έντονο, αλλά βέβαια χρειάζεται και ένας καταναλωτής ο οποίος ενεργητικά λειτουργεί τον ανταγωνισμό, αναζητεί τη διαφορά, βλέπει και επιλέγει και αποφασίζει με κριτήρια του ανταγωνισμού. Τώρα, αυτό αν δουλεύει τέλεια, νομίζω σε καμιά χώρα δεν δουλεύει τέλεια, αλλά μπορεί να δουλέψει. Εγώ σαν καταναλωτής, να ξέρετε, λειτουργώ ανταγωνιστικά, βλέπω, κρίνω και συγκρίνω και αποφασίζω με βάση αυτά τα στοιχεία. Yeah. Τώρα, για τις τιμές. Mm-hmm. Ο πληθωρισμός τροφίμων και γενικότερα ο πληθωρισμός τα τελευταία 5 χρόνια ήταν και είναι ένας πολύ μεγάλος πονοκέφαλος σε όλο τον δυτικό κόσμο, θα έλεγα, γιατί ο δυτικός κόσμος χαρακτηριζόταν πάντοτε από πολύ χαμηλό πληθωρισμό.
1: Αν έχω καταλάβει σωστά, ο κύριος Γιώτης και εκπρόσωποι των βιομηχανιών τροφίμων λένε πως πλέον δεν αυξάνονται οι τιμές στα επεξεργασμένα τρόφιμα, συνεχίζουν και αυξάνονται στα νοπά προϊόντα. Ισχύει αυτό?
0: Λόγω των γεωπολιτικών γεγονότων που ξεκίνησε από το τέλος Φεβρουαρίου μέχρι τώρα, τα προϊόντα που είναι τυποποιημένα και πολλούνται στα σούπερ μάρκετ δεν έχουν ανατιμήσεις ουσιαστικά. Και δεν έχουν ανατιμήσεις όχι γιατί δεν αυξήθηκε το κόστος λειτουργίας και παραγωγής, αυξήθηκε και μάλιστα πάρα πολύ. Το
1: απορρόφησαν οι εταιρείες, λέτε.
0: Το απορρόφησαν και το λιανεμπόριο και οι βιομηχανίες.
1: Απλώς ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη, τώρα τρέχω τη συζήτηση λίγο, διότι δεν έχω και πολύ χρόνο. Το πρόβλημα είναι ότι στον κόσμο δεν αρκεί να παραμείνει σταθερή τιμή σε αυτά τα προϊόντα. Θέλει να πέσουν οι τιμές.
0: Κοιτάξτε, για να πέσουν οι τιμές θα πρέπει να πέσουν τα στοιχεία που οδηγούν τις τιμές. Και τα στοιχεία αυτά ουσιαστικά είναι τρία. Το ένα είναι το κόστος των πρώτων υλών, το κόστος της ενέργειας και οι έμεση φόροι. Το ΦΠΑ, στην Ελλάδα να θυμηθούμε ότι έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ στην Ευρώπη και στα τρόφιμα και στα μη τρόφιμα.
1: Αυτά τα θέματα τα έχετε θέσει υπόψη του Υπουργού, του κ. Θεοδωρή.
0: Επανειλημμένως. Και τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά και η κυβέρνηση και το Υπουργείο. Όπως επίσης και οι έμεση φόροι ενέργειας. Η ενέργεια στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβή και αυτό επηρεάζει την παραγωγική διαδικασία.
1: Καταλαβαίνω, κύριε Πεταλά, πως έχετε ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση με το Υπουργείο. Κάτι να δώσετε, κάτι να πάρετε. Γίνεται μια τέτοια κουβέντα.
0: Δεν θα έλεγα διαπραγμάτευση.

0: Μάλιστα.
1: Δεν θα έλεγα διαπραγματευτεί. Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργού, ναι, η οποία είναι στο εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Για να δούμε πού θα καταλήξει. Εύχομαι πραγματικά να υπάρξει όφελος για τον καταναλωτή, διότι ο καταναλωτής περνάει δύσκολα. Όσο και να ψάξεις.
1: Η Ελλάδα έχει και κρίση εισοδήματος, κυρία Κυρκυλή. Και η κρίση εισοδήματος είναι που πρέπει σταδιακά να διευθετηθεί.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν κι άλλο. Ευχαριστώ, κύριε Πεταλά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Απόστολος Πεταλάς από την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Τον ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και άλλες. Αχόρταγος ο κύριος Παπαγιαννάκος. Ήρθε εδώ με διάθεση να καταναλώσει όσες περισσότερες διαφημίσεις μπορεί. Μαζί μας η Ζωμάτ. Η Ζωμάτ μας θυμίζει πως το σπίτι είναι προέκταση του εαυτού μας. Έτσι είναι, παιδιά. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία. Έρχεται από την Ζωμάτ, η οποία φέρνει τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αν αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, θα βρείτε την απρόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις τις οποίες φέρνει η premium βεντάλια χρώμα. Όμορφα σπίτια για την Ζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και βεβαίως με το κατάλληλο χρώμα που θα βρείτε θα μπορέσετε να εκφράσετε μέσω του σπιτιού σας και κάθε πτυχή του εαυτού σας. Έτσι γίνεται, παιδιά. Το σπίτι είναι πράγματι προέκταση του εαυτού μας. Θα πρέπει βεβαίως στο σπίτι μας να έχουμε και καλό ίντερνετ το οποίο να μην πέφτει με τίποτα, και η λύση έρχεται μέσα από το δίκτυο της Nova. Μιλάμε για το Nova 5G Home Internet, το οποίο έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία, όλα αυτά χωρίς επτική ίνα. Περισσότερα στο nova.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι! Πάμε!
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη!
9: Μήλο!
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο!
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Hey.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι!
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ!
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου.

Τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: YouTube διαθέτει το κατάστημα. Mysterious Ways ακούμε. Γεια σου Γιάννη Παπαϊκονόμου, να είσαι καλά φίλε μου. Το ΦΠΑ στην Ελλάδα δεν είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη, στην Ουγγαρία είναι 27%. Έχεις δίκιο και είναι και άλλες χώρες, αν θυμάμαι καλά Γιάννη μου. Είναι και η Φιλανδία, είναι και η Δανία, είναι και η Κροατία, είναι και η Σουηδία. Αυτές οι χώρες έχουν υψηλότερο ΦΠΑ από τη χώρα μας. Αυτό δεν σημαίνει πως ο ΦΠΑ στην Ελλάδα δεν είναι υψηλός. Αυτό το 24%. Σιγά μην μειωθεί βέβαια, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Κάτι άλλο θα δώσει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης στους σούπερ μαρκετάδες. Ο Γιώργος έχει βάλει πλαφόν κερδών στους βιομήχανους, ο Μητσοτάκης κομμουνιστής θα είναι. Λαρισέ μου, πηγαίνω και σπίτι μου, ναι, το βράδυ δεν έχω εδώ υποχρεώσεις, υπάρχουν άλλοι. Πάμε στο Δημήτρη Κολιομιχάλη, τον βρήκε τον δρόμο, επέστρεψε. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Θυμήθηκες
0: ότι υπάρχουμε και εμείς, ε.
1: Ναι. Και πέρασα και πολύ όμορφα το τρίμηνο, οφείλω να ομολογήσω.
0: Έφυγες.
1: Έφυγα.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
1: Συμβαίνει το εξής τώρα. Ενώ στην προηγούμενη σύνδεση με τον Δημήτρη Γιαννήρη ήμασταν καλά, ήταν καλή η κυκλοφορία, αν εξαιρέσει την Κηφισού βεβαίως, που είναι μια ομάδα μόνη της, τώρα έχουμε κίνηση σχεδόν παντού. Προσέξτε την άνοδο της Γαλατσίου που έχει κίνηση και Λαϊκή Αγορά, αν δεν απατώμε σήμερα εκεί. Προσέξτε την άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας που έχει πολύ περισσότερα αυτοκίνητα από όσα περιμένετε. Και θα σας πάω τώρα στον Πειραιά. Γιατί στον Πειραιά? Γιατί το δεξιόστροφο Πέτρο του Λιμανιού, δηλαδή από την πλευρά των Λιπασμάτων πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Γούναρη, όλο αυτό το δεξιά, είναι γεμάτο αυτοκίνητα, γεμάτο όμως. Και η Κόνωνος προς την πλατεία Αποδαμίας και η παραλιακή από εδώ από το Μοσχάτο και το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε στις δύο εθνικές οδούς. Άνοδος Κηφισού από τα ΚΤΕΛ, με ισχυρό μάλιστα μποτιλιάρισμα. Κάθοδος Κηφισού από τη γέφυρα μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, και εκεί έχουμε μεγάλη καθυστέρηση. Η Φυλή στο Καματερό δεν είναι καλή. Ο Σκαραμαγκάς και η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνών έχουν ακριβώς την κίνηση που περιμένουμε να βρούμε, ευτυχώς όχι περισσότερη. Άνοδος Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, άνοδος παραλαμβάνω Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, με ισχυρό μποτιλιάρισμα, και η ανηφόρα της Κατεχάκια από την Ηλίουπολη προς το Βύρονα.
0: Μάλιστα, επέστρεψες και μας έκανες την καδριά περιβόλη, φίλε μου. Να πάρει. Θα γυρίσει κόσμος και σήμερα πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, χθες ήταν ήπια η επιστροφή. Ήπια.
0: Χαλαρά, δεν είχε πολλά θέματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Αυτό ήταν, κλείσαμε κύριε Παπαγιαννάκο, μάλιστα να είμαστε και on time, έτσι να μην το ρίξουμε έξω το σύστημα. Λοιπόν, αύριο επιστρέφει στο πόστο του ο κύριος Γιώργος Ψάλτης, εννοείται, λοιπόν κανονική σύνθεση από αύριο, καιρός του ήταν, να το βρει το δρόμο και αυτός να επιστρέψει. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3, διαφημίσεις, αναλυτικότατο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα εκφωνήσει η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου, και βεβαίως στη συνέχεια μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλή ακρόαση και καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.

0: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
1: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Το πρόγραμμα αποφύτων.
1: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
0: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης.

0: επιχείρησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκησε! Με ένα πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, Ticket Services.

0: Sport.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
0: Αλφα 88,6.
4: Με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία. Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της Νότιας Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεση εργασιών. Πραγματοποιείται η διτμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα από το ύψος της συμβολής της Συγκρού με την οδό Φρατζίος, το ύψος της συμβολής με τη λεωφόρο Ποσειδώνος ως τις 5 το απόγευμα στο ρεύμα προς Πειραιά. Από τις 10 το πρωί ως τις 5 παρόμοιες ρυθμίσεις ισχύουν και για το ρεύμα προς Αθήνα.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ
6: και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός.

0: χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος, την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ.
2: Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
3: Αλφα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 8. Και εμείς, όπως κάνουμε κάθε μέρα, είμαστε μαζί στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο στους 88 και 6. Μετά αυτό το τριημεράκι που μεσολάβησε του Αγίου Πνεύματος. Καλό ήταν. Και οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές και ευνόησε για αρκετούς την επιλογή για επίσκεψη, πρώτη επίσκεψη στις παραλίες της περιοχής μας. Είχε αρκετό κόσμο η Καβάλα και όχι μόνο για τις παραλίες της. Θα τα πούμε στην πορεία. Ελπίζω να περάσετε καλά όλο αυτό το διάστημα. Και ξέρετε τώρα, αυτή είναι μια κουτσή εβδομάδα που ξεκινάει από Τρίτη. Σήμερα λοιπόν Τρίτη 2 του Ιουνίου και καλό μήνα βεβαίως. Είναι του Οσίου Μαρίνου αλλά και του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού. Γιορτάζει ο Μαρίνος, γιορτάζει ο Νικηφόρος. Χρόνια τους πολλά και καλά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Και σαν σήμερα το 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν ομοσπονδίες της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Σουαλίας και της Ιρλανδίας, δηλαδή στη Μεγάλη Βρετανία στην ουσία, ο κανονισμός του πέναλτι. Το πέναλτι υπήρξε μια ιδέα, λέει, του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα παράλληλα, William McCram. Και από τότε, το 1891 μέχρι σήμερα, το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο και με διαφορά, και ας λένε οι Αμερικάνοι ό,τι θέλουν, αθλητικό κίνημα στην Ιφίλιο. Και για να τα συνδέσουμε ποδόσφαιρο και Αμερική, εδώ είναι και Αμερική και Καναδάς και Μεξικό, σε λίγες μέρες ξεκινάει το Μουντιάλ σε αυτές τις τρεις χώρες. Με τη FIFA, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, να εκτιμά πως ο τζίρος που θα κάνει το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο δηλαδή, θα ξεπεράσει τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Δυσθεώρητα τα ύψη, τα οικονομικά. Ίσως στη διάρκεια της εκπομπής το αναφέρουμε, δηλαδή πάρουμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που σας είπαμε, για τα 80 δις δολάρια. Σαν σήμερα το 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. Την ίδια μέρα στην Κρήτη οι Γερμανοί αλεξιπτοντιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Και βεβαίως μετά από λίγα χρόνια θα έρθει και η μεγάλη συγγνώμη, θα έρθουν και οι επισκέψεις από τους θεσμικούς παράγοντες της Γερμανίας, προέδρους κτλ. Κτλ. Έτσι πρέπει να γίνεται, δεν το συζητάμε, αλλά καλύτερα να μην ερχόταν, καλύτερα να μην γινόντουσαν όλα αυτά, δεν το συζητάμε επίσης. Σαν σήμερα το 1964 ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, τη γνωστή PLO. Και τι έχει μείνει από αυτή την οργάνωση? Μια σκιά, η οποία τώρα έχει ένα υποτίθεται πρόεδρο που ασκεί

διοίκηση, αλλά τυπικά. Και επίσης έχει την κόρη και τη σύζυγο του Γιασέρ Αραφάτ, που βρίσκονται εις το Λονδίνον και έχουν περιουσία δισεκατομμυρίων και αυτοί. Που την απέκτησαν, μπορείτε να καταλάβετε. Σαν σήμερα το 1971, ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Αυτή η ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός, που αντιμετωπίζει στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Και ητάται με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης. Τέλος, σαν σήμερα το 1992, η Ελλάδα, προσέξτε την ημερομηνία, 92, έτσι, η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκείνη την εποχή δηλαδή η Πορτογαλία ήταν η προεδρεύουσα, να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Κάποια χρόνια αργότερα κάποιοι θα πανηγυρίζουν και ακόμα πανηγυρίζουν για το γεγονός ότι τα Σκόπια ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Δεν μας τα χάλασε, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας, στην Καβάλα. Για σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και λίγα σύννεφα. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα έχουμε συννεφάκια. Αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα βροχής, τουλάχιστον από ό,τι λέει η πρόβλεψη. Και πάλι το ανώτατο που θα φτάσει η θερμοκρασία θα είναι 27 βαθμοί. Ο ουρανός αρχίζει να καθαρίζει από την Παρασκευή, 5 του μηνός. Και αυτό θα σημαίνει και άνοδο της θερμοκρασίας. Θα φτάσουμε και στα 30. Αυτό θα είναι το σκηνικό όλη την εβδομάδα. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Και από πού να πρωτοξεκινήσουμε και τι να πρωτοαναφέρουμε και να προλάβουμε. Μαζεύτηκε αρκετό υλικό όλες αυτές τις ημέρες. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον πόλεμο εκεί στον Περσικό, πώς λέγαμε Last Gear, η διαφήμιση που έλεγε Last Gear, τώρα είναι Next Week. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν αναμένεται να έχουμε, αν θα έχουμε, και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, συμφωνία. Αυτό τουλάχιστον λέει και διαρρέει ο Ντόναλντ Τραμπ στα δικά του φιλικά μέσα ενημέρωσης εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρξε μια καταρχήν συμφωνία, τέθηκε υπόψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, το σκέφτεται ο Ντόναλντ, γιατί προφανώς δεν είναι όλα όσα ήθελε αρχικά, ξεκινώντας αυτόν τον πόλεμο. Και άρα πρέπει και να το παρουσιάσει. Και αν δεν πάρει όλα όσα ήθελε, όλο αυτό θα φανεί ως ήττα. Ακόμα και τώρα οι ειδικοί λένε ότι οι πιθανότητες να έχουμε ένα νέο κτίμημα, όχι όμως χερσαίων δυνάμεων, αεροπορικών και ναυτικών, είναι οι περισσότερες. Γιατί σε αυτόν τον πόλεμο θα πρέπει να υπάρξει ξεκάθαρος νικητής. Εδώ win-win κατάσταση δεν χωράει. Και εδώ να πούμε επίσης ότι ναι, το Ιράν ανθίσταται. Κάνει ό,τι μπορεί για να αμυνθεί. Και βεβαίως επιτίθεται σε ορισμένα σημεία όπου μπορεί. Η οικονομία όμως, ήδη από τώρα σας λέγαμε ότι είναι ο αδύναμος κρίκος. Και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι δημόσιοι υπάλληλοι και στρατιωτικοί δεν έλαβαν μισθού.

είναι το πρώτο μήνυμα για την οικονομική κατάρρευση που επέρχεται. Σας το λέγαμε αυτό, ακόμα και αν υπάρξει συμφωνία. Το δύσκολο για το Ιράν είναι το εμετά. Να πουλώσει πληγές και να μπορέσει να αντιμετωπίσει την οικονομική καταιγίδα που έρχεται. Και είναι αποκλεισμένη από όλο τον κόσμο, έτσι, από όλες τις χρηματοδοτήσεις. Και αυτό χαρακτηριστικό, και το αλλάζω το θέμα, δεν μπορούν, λέει, κάποιοι που θέλουν να πετάξουν με ιρανικές αερογραμμές να κλείσουν εισιτήρια μέσα από το σύστημα και να πληρώσουν. Είναι αποκλεισμένοι μέχρι και από εκεί. Στο άλλο μέτωπο, στο Λίβανο, το Ισραήλ συνεχίζει. Συνεχίζει απρόσκοπτο. Υπάρχει, έτσι, η αντίδραση των ΗΠΑ που τους λέει να μπει κάποιο φρένο, αλλά το φρένο αυτό δεν μπαίνει. Και πραγματικά δεν ξέρουμε που θα φτάσουν οι Ισραηλινοί στο Λίβανο. Τώρα, στα δικά μας. Χθες είχαμε άλλο ένα επεισόδιο στο χιλιοστό. Το παρακολουθούμε αυτό τη σειρά του ντοκιμαντέρ, γιατί, επαναλαμβάνω, είναι η άποψη των άλλων για αυτό το θέμα, της άλλης πλευράς, της Ευρώπης, του Δουνουτού. Δεν χρειάζεται να τα υιοθετήσετε όσα λέγονται. Επαναλαμβάνω, είναι η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά που υπερίσχυσε, η άλλη πλευρά που διαπραγματεύτηκε με τους δικούς μας. Και σε αυτό το χθεσινοβραδινό επεισόδιο ήταν η στιγμή της ρήξης. Η στιγμή που είπαν όλοι μεταξύ τους, τέλος. Η Ελλάδα φεύγει. Η χρεοκοπία είναι πρώτων πυλών. Από τη μία είχαμε το δημοψήφισμα, την αναγγελία του δημοψηφίσματος. Από την άλλη, την ίδια στιγμή ο Βαρουφάκης ήθελε παράταση του προγράμματος. Από τη μία δώσε, από την άλλη φύγε, δηλαδή. Τρόικα. Και όταν τους έλεγαν οι αρμόδιοι εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Δουνουτού ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια, 380 εκατομμύρια ευρώ ήταν η διαφορά μεταξύ της μίας και της άλλης πλευράς. Αυτή ήταν η διαφορά. Τους είπαν ότι αν δεν συμφωνήσετε θα χρεοκοπήσετε. Η ελληνική πλευρά όμως δεν τους πίστευε. Έτσι τουλάχιστον ένιωθαν. Τόσο κοντά φτάσαμε στη διάλυση. Και υπάρχουν και περιγραφές δημοσίων, ανωτάτων τότε δημοσίων υπαλλήλων, που δεν ήξεραν τι να κάνουν πραγματικά με όλη αυτή την κατάσταση. Και βεβαίως και με τα capital controls. Τι περάσαμε, τι γλιτώσαμε. Τώρα, ας έρθουμε στο παρόν. Στο πολιτικό σκηνικό, η μία μετά την άλλη, δημοσιοποιούνται οι δημοσκοπήσεις των εταιριών. Ένας καλός τρόπος για να έχουμε μια σαφή εικόνα, όσο πιο σαφή μπορεί αυτή να είναι, είναι να κρατάμε τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις των ίδιων εταιριών. Τι έλεγε εκείνη τη χρονική στιγμή, τι έλεγε την άλλη χρονική στιγμή, μετά από ένα μήνα, ένα δίμηνο. Και βεβαίως, καλό είναι να συγκρίνουμε τη μία με την άλλη από τις άλλες εταιρείες, αλλά το πιο σωστό είναι να βλέπουμε την ίδια εταιρεία. Τώρα έχουμε το πρώτο δείγμα με τα δύο νέα κόμματα, που στην ουσία δείχνει ότι ο Τσίπρας και το κόμμα του, η Ελλάς, είναι δεύτερο κόμμα. Όλες οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν. Πρώτο εννοείται η Νέα Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά την τρίτη θέση, εκεί κονταρατιοποιούνται το ΠΑΣΟΚ, του Ανδρουλάκη, του δυστυχώς λίγου Ανδρουλάκη, το δυστυχώς το βάζω για το πολιτικό σύστημα, έτσι, για τη λειτουργία του, και της Καριστιανού. Και σε όσους αμφισβητούν την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων και λένε ότι

όλα αυτά είναι πληρωμένα κτλ. Κτλ. Η γνωστή κουβέντα. Απλά να γνωρίζετε ότι το μεγαλύτερο asset, το θυμόμαστε το asset, τη λέξη που χρησιμοποίησε χαρακτηρισμό ο Τσίπρας για τον Βαρουφάκη, το μεγαλύτερο, αν θέλετε, στοιχείο σημαντικό για μια εταιρεία δημοσκοπήσεων είναι η αξιοπιστία της. Αν η αξιοπιστία της τρωθεί με κάτι που θα βγάλει και θα είναι λάθος, θα αποδειχθεί λάθος, θα είναι καταστροφικό. Όταν λοιπόν όλες μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις βγάζουν συγκεκριμένα δεδομένα, κατά πάσα πιθανότητα έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα, στην υπόλοιπη δημοσιογραφία, πριν έρθουμε στα δικά μας. Να πούμε ότι θα έχουμε και τους τελευταίους 7 του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα που καλούνται σε απολογία, θα απολογηθούν μάλλον, γιατί πάρτι δεν είχαμε μόνο στην Κρήτη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε και στη Βόρεια Ελλάδα, τα ίδια έκαναν. Το σημαντικό, μια εταιρεία δημοσίων ή επίστης, που βγάζει λάθος, θα έρθει μέχρι στιγμής, κάποια θέματα. Τώρα, την πολύ πειραφή, πριν θα δείξουμε. Τι θα έχουν τους θεωρητές που καλούν και θα βοηθούν άλλο, γιατί δεν είχαμε μόνο.

Να πούμε ότι θα έχουμε και τους τελευταίους 7 του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα που καλούνται σε απολογία. Θα απολογηθούν μάλλον. Γιατί πάρτι δεν είχαμε μόνο στην Κρήτη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε και στη Βόρεια Ελλάδα, τα ίδια έκαναν και τώρα ξυλώνονται. Ενώ, τι να πεις τώρα για τη νέα γυναικοκτονία εκεί στην Καλαμάτα. Αυτόν τον άντρα, τον Πολαβαρίλ, τον Ζηλιάρη, που δεν άντεξε και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη γυναίκα του. Και δεν ήξερα, δεν έκανα, τη βρήκα από πάνω μου και κοιμόμουν και ήταν από πάνω μου και σε άμυνα είχε ένα μαχαίρι εκεί γύρω και το χρησιμοποίησα και άλλες τέτοιες, να μην πω, να τις βαφτίσω δικαιολογίες. Αυτό που ερευνούν οι αρχές αυτή τη στιγμή είναι ένα άλλο στοιχείο. Ότι τα παιδιά, δύο κοριτσάκια που κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο, δεν άκουσαν τίποτα. Όλη η γειτονιά ήταν στο πόδι, η γειτονιά κάλεσε την αστυνομία, τα κοριτσάκια δεν άκουσαν τίποτα. Και η αστυνομία ψάχνει το γιατί. Κοιμόντουσαν. Θα γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις για να δουν. Καταλαβαίνετε που πάει ο νους. Και αυτά τα παιδιά έχασαν και τη μητέρα τους, έχασαν και τον πατέρα τους. Τώρα πάμε στα δικά μας. Εδώ, στα της Καβάλας. Είχε πολύ κόσμο η Καβάλα όλο αυτό το διάστημα, με κορύφωση το Σαββατοκυριακό, βεβαίως και τη Δευτέρα. Και δεν ήταν μόνο Έλληνες, είπαμε, είχαμε και το Κουρμπάν Μπαϊράμ, όπως ονομάζεται, των μουσουλμάνων, και είχαμε πάρα πολύ κόσμο και στην Καβάλα από την Τουρκία. Ιερές χιλιομέτρων για να μπουν στην Ελλάδα ήταν και θέμα πολλών ρεπορτάζ. Όπως και να έχει όμως, κόσμος ήρθε, τα ξενοδοχεία είχαν πληρότητα σχεδόν 100%. Και μάλιστα όχι μόνο στην πόλη της Καβάλας. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που σας είπαμε για τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος ήρθε, έκανε επίσκεψη στην Καβάλα την Παρασκευή. Βρέθηκε το Σάββατο και στην Ξάνθη. Θέλησε λοιπόν ο Κασελάκης να κλείσει 5 δωμάτια σε ξενοδοχείο κεντρικό της Καβάλας ή σε κάποιο ξενοδοχείο που θα έβρισκε για αυτόν και την συνοδεία του. Δεν υπήρχε. Και αναγκάστηκε να πάει στην Ηρακλίτσα να κλείσει δωμάτια. Ο Στέφανος Κασελάκης βρέθηκε και στα τενάγη των Φιλίππων και ενημερώθηκε για την κατάσταση εκεί από εκπροσώπους των αγροτών. Πολλοί κόσμος στην πόλη γενικότερα και στη Βόρεια Ελλάδα, πολλοί κόσμος και στις παραλίες, ειδικά Σάββατο και Κυριακή. Για πάρα πολλούς από αυτούς ήταν τα πρώτα μπάνια της σεζόν, του καλοκαιριού. Εντάξει, το κάναμε κι εμείς και η θερμοκρασία, δεν μπορώ να πω ότι ήταν και η ιδανικότερη, είχε λίγη ψυχρούλα. Καλό είναι και μετά το καλοκαίρι, μετά το χειμώνα, συγγνώμη, έτσι να αλλάζει και παραστάσεις, να κάθεσαι εκεί στην παραλία. Ωραία, ωραία πράγματα. Και ξέρετε, έτσι είμαστε σε απόσταση λίγο λεπτών από τη θάλασσα. Τώρα γελάω γιατί υπήρχαν κάποια ρεπορτάζ από άλλες περιοχές που έλεγαν ναι, εκμεταλλεύτηκαν οι κάτοικοι αυτής της περιοχής το τριήμερο και την αργία, και η παραλία είναι, λέει, 40-50 χιλιόμετρα από την πόλη και το εκμεταλλεύτηκαν, είναι κοντά δηλαδή, με λίγα λόγια αυτά τα χιλιόμετρα είναι κοντά. Τι να πούμε κι εμείς. Παράλληλα, από την αρχή της εβδομάδας

πρώτη του μηνός δηλαδή, Δευτέρα, χθες, είχαμε και την τοποθέτηση στις παραλίες που έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες από το λιμεναρχείο, κάτι που οδηγεί τους δήμους να τοποθετήσουν εκεί ναυαγοσώστες των ναυαγοσωστών. Ξεκινούν δηλαδή 1η Ιουνίου μέχρι και τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου είναι, και θα είναι στις θέσεις τους, στους πύργους τους, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Αχρίαστοι να είναι, έχουν επέμβει αρκετές φορές και έχουν βοηθήσει κόσμο. Και αν δεν έχουν βοηθήσει κόσμο, βοηθούν ώστε κάποιοι που ξεφεύγουν, να φεύγουν δηλαδή από τα όρια, να μην φεύγουν από τα όρια, να μπαίνουν πιο μέσα. Οι σφυρίχτες ακούστηκαν και καλό είναι να ακούγονται. Σφυρίχτες που προειδοποίησαν τον κόσμο, μην φεύγετε από τα όρια, μπείτε πιο μέσα. Γιατί κάποιοι θαλασσόλικοι υπερεκτιμούν δυνάμεις και βγαίνουν στα ανοιχτά. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε σε μια ιδιαίτερη επίσκεψη που είχαμε στην Καβάλα στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, Παρασκευή. Στην Καβάλα βρέθηκε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, που είναι η υπερκείμενη αρχή πολλών φορέων δημοσίων. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Σταμπουλίδη. Ο κύριος Σταμπουλίδης έχει αρμοδιότητα στο Υπερταμείο ως αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος τα 7 λιμάνια που είναι στην κατοχή του Υπερταμείου. Ανάμεσα σε αυτά είναι και τα 2 της περιοχής, της περιφέρειάς μας, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης. Ήρθε λοιπόν και να κάνει αυτοψία, αλλά και να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα αναφορικά με ό,τι συμβαίνουν, το ότι συμβαίνει στα λιμάνια της Καβάλας και όχι μόνο στον εμπορικό του Απόστολος Παύλος της πόλης. Αυτό που τόνισε γενικά ο κύριος Σταμπουλίδης είναι ότι ο στόχος του Υπερταμείου, μία από τις βασικές του επιδιώξεις, είναι να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες μέσα από αυτά τα λιμάνια να αναπτυχθούν. Και να αναπτυχθούν με τον τουρισμό, με την κρουαζιέρα, με τις διάφορες δραστηριότητες που υπάρχουν εκεί στα λιμάνια. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Απόστολος Παύλος, η βασική επιδίωξη αυτή τη στιγμή είναι να ολοκληρωθεί η μαρίνα μέσα στο λιμάνι. Με λίγα λόγια δηλαδή, να βάλουμε και άλλες πλωτές εξέδρες εκεί που τώρα αυτή τη στιγμή είναι αραγμένα τα αλλιευτικά σκάφη. Η υπόθεση αυτή έχει προχωρήσει και όταν θα αρχίσει η υλοποίησή της, τα αλλιευτικά σκάφη θα μετακομίσουν και θα πάνε στην πλευρά της Ιχθυόσκαλας. Όχι όμως σε εκείνο τον μόλο που υπάρχει, σε εκείνο το λιμενοβραχίωνα, σε συνεργασία με την Ιχθυόσκαλα, που και αυτή ανήκει στο Υπερταμείο, θα δημιουργηθεί ένας μόλος, ένα μικρό λιμάνι παραλιακά. Εκεί παράλληλα δηλαδή με τον δρόμο, τον παραλιακό, την Τενέδου. Επίσης θα γίνουν και έργα αναβάθμισης του της Ιχθυόσκαλας. Επίσης μας μίλησε και για την Κεραμωτή, όπου μετά από 40 χρόνια έγιναν κάποια έργα, κάποιες παρεμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί με τη βοήθεια και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας. Και τόνισε μεταξύ των άλλων, και αυτό κρατάμε, ότι ο Ολκ λέει το

ο θεσμός που είναι ανήκει στο υπερταμείο δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Μας ενδιαφέρει να είναι βιώσιμος, να ενισχύει με κάποιον τρόπο τα δημόσια έσοδα. Μας ενδιαφέρει τα έσοδα να πιάνουν τόπο και να δημιουργούν υπεραξία στην τοπική κοινωνία, γιατί έτσι κι αλλιώς ο δεύτερος κύκλος της οικονομίας που χτίζεται γύρω από τις υποδομές είναι αυτός που προσδίδει αυτά τα έσοδα τα παραπάνω στην τοπική κοινωνία. Είπε και άλλα πράγματα πολλά, πολύ ενδιαφέροντα ο κύριος Σταμπουλίδης. Για παράδειγμα, έδωσε την πλήρη κάλυψη του υπερταμείου στον ΟΛΚ για τον χειρισμό της υπόθεσης. Στο υπερταμείο και στον ΟΛΚ το ονομάζουν Όρμος Παναγίας. Οι κάτοικοι το λένε Μουνόπετρο. Ξέρετε, εκεί στη βάση του προσύνομου Μόλου. Για αυτή την υπόθεση ο κύριος Σταμπουλίδης είπε ότι κακώς σηκώθηκε τόση πολύ σκόνη. Και μάλιστα εμφανίστηκε και έτσι δυσαρεστημένος με την έννοια ότι εμείς, λέει, δεν έχουμε ανακατευτεί στην αξιοποίηση της περιουσίας κάποιου ιδιώτη. Άρα, λέει, είναι πολύ σημαντικό και οι ιδιώτες να σέβονται την περιουσία του ελληνικού δημοσίου, που εδώ την εκπροσωπεί το υπερταμείο. Ξεκαθάρισε για ακόμα μια φορά ότι ό,τι και να γίνει με την αξιοποίηση αυτού του χώρου, δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την πρόσβαση των πολιτών σε εκείνο το σημείο. Θα είναι ελεύθεροι. Και τόνισε, και αυτό έχει τη σημασία του, επικροτούμε, λέει, τη διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και είμαστε εν αναμονή των εγκρίσεων από διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου. Άρα, με λίγα λόγια, ό,τι έχει γίνει από την πλευρά του ΟΛΚ για αυτό το θέμα έχει το πράσινο φως και την έγκριση του υπερταμείου, όπου ο ΟΛΚ λέει ότι εμείς κινούμαστε σύμφωνα με την νομιμότητα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν πάρουμε εγκρίσεις και άδειες από διάφορες άλλες υπηρεσίες. Και άρα είμαστε σε αυτή τη φάση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τελωνείο και τη μεταφορά του, είπε ότι αυτό, το αντιλήφθηκε ότι αυτό είναι μια κοινή απέτηση όλης της Καβάλας. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αποχωρήσει το τελωνείο. Είπε ότι οι διάφοροι φορείς εδώ της περιοχής είναι παραγωγικοί στην κουβέντα και έχουν προτείνει όχι απλά να φύγει το τελωνείο, αλλά να βρεθεί και ο χώρος να μεταφερθεί, γιατί αυτό είναι παραγωγική κουβέντα. Και τόνισε ότι είμαστε σε επαφή, το υπερταμείο δηλαδή, με την ΑΑΔΕ, προκειμένου να έχουμε κάποια στιγμή αυτή τη θετική εξέλιξη. Μάλιστα, προχώρησε και ένα βήμα παραπάνω, λέγοντας ότι με το που θα γίνει αυτό θα υπάρξει ένα business plan, συγγνώμη, έτσι ώστε να δούμε ακριβώς πώς θα αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος, τεράστιος χώρος του τελωνίου, έτσι, για αθλητικές δράσεις, για πολιτικές δράσεις, για τον κόσμο της Καβάλας, για την κοινωνία της Καβάλας. Τώρα βλέπω το και το ρολόι. Ναι, σε ένα λεπτάκι θα πάμε στις διαφημίσεις, γιατί το σιαστικό είναι εδώ. Αυτό που είπε ο κύριος Σταμπουλίδης είναι, αναφορικά με το ανοιχτό κολυμπητήριο, έκανε ένα άνοιγμα προς το Δήμο Καβάλας, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση, μια συνεργασία με το Δήμο για την αξιοποίηση αυτού του σημείου, το οποίο, λέει, είναι ιδιοκτησίας του ΟΛΚ, αλλά έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Καβάλας. Και έτσι όντως είναι. Στην ουσία κάνει ένα άνοιγμα. Ελάτε να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το ανοιχτό κολυμπητήριο. Έχουμε κι άλλα να πούμε, και όχι μόνο για αυτή την επίσκεψη, και άλλα νέα και άλλες ειδήσεις από την περιοχή μας. Όμως τώρα θα πάμε σε διάλειμμα διαφημιστικό και θα επανέλθουμε.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανή στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Αλφα 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα συνεχίσουμε έχοντας βεβαίως τώρα ως χαλή μουσικό ένα πολύ όμορφο τραγούδι του Νίκο Πορτοκάλογλου, το «Κλείσε στα μάτια». Θα συνεχίσουμε σε αυτά που λέγαμε για τις τοπικές ειδήσεις, με άξονα κυρίως αυτή την επίσκεψη του κ. Σταμπουλίδη στην Καβάλα και για το ανοιχτό κολυμπητήριο. Δηλαδή, στην ουσία, εδώ αυτό που θέλει το υπερταμείο και ο Ολκ είναι να υπάρξει ένας διάλογος, να ξεκινήσει, γιατί οι δύο πλευρές δεν έχουν και τις καλύτερες των σχέσεων, αλλά προς όφελος της περιοχής και

θα πρέπει να συνεργαστούν για να έχουν αυτή την να λύσουν αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά στο παράλιο μέτωπο το πιο άσχημο σημείο είναι το ανοιχτό κολυμπητήριο.

0: Και τώρα ανάμεσα σε αυτά που είπε ο κ. Σταμπουλίδης ξεχωρίζω ότι υπολογίζεται, λέει, στο παράλιο μέτωπο της Καβάλας λειτουργούν περισσότερες από 80 επιχειρήσεις. Και σε αυτές τις επιχειρήσεις εργάζονται περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι.
1: Μετά την πίκρα, έτσι κι εσύ.
0: Έχουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με το Δήμο Καβάλας που δεν θέλουμε να κλονιστεί.
1: Φωτιά να βά.
0: Έτσι ώστε να πάμε παρακάτω την περιοχή και τις υποδομές και να είμαστε όλοι υπερήφανοι για αυτόν τον πανέμορφο τόπο. Κλείνοντας, ο κύριος Σταμπουλίδης είπε για αυτή την υπόθεση του Δήμου Καβάλας που θέλει να διεκδικήσει κομμάτια της χερσαίας ζώνης, ξεκινώντας μια δικαστική διαδικασία. Είπε, τόνισε ότι σε καμία περίπτωση εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι, δεν συμφωνούμε. Αλλά ακόμα και αν συμφωνούσαμε, αυτή η περιοχή είναι του δημοσίου. Αν το δημόσιο πει ναι, και εμείς ναι θα πούμε, αλλά αν το πει, αν δεν το πει, τα πράγματα δεν αλλάζουν. Τέλος, ό,τι αφορά το Φίλιππος Β', γιατί εκεί τα πράγματα με τον παραχωρησιούχο δεν πάνε και τόσο καλά όσον αφορά την κίνηση του λιμανιού, τόνισε ότι αυτό οφείλεται και εν μέρει και στην γραφειοκρατία που επικρατεί για διάφορες εγκρίσεις, για παράδειγμα περιβαλλοντικών όρων. Όταν όλα αυτά ολοκληρωθούν και το λιμάνι, αυτό το συγκεκριμένο, με λίγα λόγια θα πάρει μπροστά. Και ένα άλλο έτσι σημαντικό που τόνισε και μας έκανε εντύπωση, ότι η εταιρεία που έχει αυτό το λιμάνι, η Τέρνα δηλαδή, η Εκτέρνα, αντιπροσωπεύει τα κεφάλαιά της και γενικότερα ο κύκλος εργασιών της το 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας. Για τόσο μεγάλη εταιρεία πρόκειται.
1: Για αυτά τα μάτια σου πεθαίνω σε.
0: Αλλάζουμε θέμα.

Και από κάτω θα έχουμε και πάλι το, το χαλί, το γνωστό, το μουσικό. Να πούμε ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πλέον έχει μπει για τα καλά στην πολιτική ζωή του τόπου. Διεκδικεί, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, την δεύτερη θέση στις εκλογές, δηλαδή να είναι ο μεγάλος πόλος της άλλης, η άλλη πλευρά δηλαδή από την κυβέρνηση, γιατί αυτό θα είναι νίκη, κατά πως φαίνεται, του Αλέξη Τσίπρα. Και υπήρξε και αυτή η ιδρυτική διακήρυξη μετά την ομιλία που είχαμε εκεί στο Θησείο, στην Αθήνα. Η ιδρυτική διακήρυξη υπογράφεται από 300 άτομα. Υπογράφηκε μάλλον από 300 άτομα. Από διάφορες επαγγελματικές ομάδες και διάφορες περιοχές της χώρας μας. Μία υπογραφή από αυτές τις 300 είναι και από την Καβάλα. Ο λόγος για τον Τάσο Καρασαβόγλου, τον καθηγητή στο, έχουμε συνηθίσει να λέμε ΤΕΗ, η δύναμη της συνήθειας είναι αυτή που δεν φεύγει, στον κόμβο της Καβάλας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και πρώην διοικητή επί ΣΥΡΙΖΑ του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Διαβάσαμε όλη τη λίστα των 300, δεν βρήκαμε κάποιο άλλο όνομα, κάποια άλλη υπογραφή.

γραφή από την περιοχή μας. Μπορεί να κάνουμε και λάθος, αλλά το μόνο όνομα που ξεχωρίσαμε από εδώ, από την Καβάλα, είναι το συγκεκριμένο, του Τάσου Καρασαβόγλου, που εννοείται, από ό,τι φαίνεται, θα έχει και κεντρικό ρόλο έτσι στην τοπική εδώ οργάνωση που ήδη ετοιμάζεται. Γιατί η εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι οι εκλογές δεν είναι μακριά. Άρα μετά το καλοκαίρι είναι ένας χρόνος που μπορεί να έχουμε εξελίξεις. Τώρα, από την Καβάλα θα πάμε στο παλιό. Και θα πάμε στο παλιό και στις παραλίες, θα πάμε στο παλιό, ούτε καν στο δρόμο που ενώνει την Καβάλα με το παλιό, το δρόμο αυτό που τον κάναμε, και εντάξει, αυτό το χαντάκι, το μπαλωμένο, δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι αυτό είναι προσωρινό. Κάποια στιγμή μέσα στον Ιούνιο ο εργολάβος του έργου θα κλείσει για 2-3 μέρες το δρόμο, αυτό το κομμάτι, το πολύπαθο, θα αφαιρέσει όλη την ασφαλτό και όχι μόνο εκεί το κομμάτι που είναι το χαντάκι, το φρεάτιο που μπήκε ο αγωγός ίδρευσης. Θα φεράσει λοιπόν όλο το οδόστρωμα από τον κόμβο εκεί, το δρόμο της Μόμα, μέχρι και το ύψωμα στην είσοδο του παλιού, και θα τοποθετήσει νέο ασφαλτοτάπητα. Νέο άσφαλτο δηλαδή. Και έτσι θα κλείσει το έργο. Λέγαμε μέχρι πρότινος ότι με το που τελειώνει αυτό το έργο, σε λίγες εβδομάδες θα ξεκινήσει το άλλο, πολύ μεγαλύτερο έργο, που έχει να κάνει με την οδό Μελίνας Μερκούρη, την κεντρική δηλαδή οδό του παλιού, όπου εκεί προβλέπεται να μεγαλώσουν τα πεζοδρόμια, να μικρύνει το πλάτος του οδοστρώματος, να έχουμε κυκλικούς κόμβους μικρούς, να έχουμε και κάποιες διαβάσεις που θα είναι λίγο υπερυψωμένες, έτσι ώστε να μειώνει τη ταχύτητα των οχημάτων. Λέγαμε ότι αυτό, σε επαναλαμβάνω, αυτή η έναρξη του έργου θα είναι στην αρχή του καλοκαιριού. Τελικά, όπως έγινε γνωστό, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, έτσι ώστε να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Και οι εργασίες για αυτό το έργο θα ξεκινήσουν από Σεπτέμβριο, όταν θα έχουμε πολύ μειωμένη την κίνηση των αυτοκινήτων. Εδώ να πούμε ότι ήδη υπάρχουν γκρίνιες για αυτό το έργο και τα πώς θα δημορφωθούν τα πράγματα. Αλλά πρέπει να τονίσουμε, να επισημάνουμε με έμφαση ότι πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε εν τέλει. Να έχουμε μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη και συνεχώς έχουμε τροχαία, ή να κάνουμε κάτι για να μειώσουμε αυτά τα τροχαία και άρα τον κίνδυνο να έχουμε τραυματισμούς ή ακόμα και απώλειες ζώων. Η απόφαση είναι δική μας και από ό,τι φαίνεται σε όχι τι να κάνει με το παλιό, η απόφαση που πάρθηκε είναι το δεύτερο, να μειώσουμε τον κίνδυνο μέσω αυτών των έργων, που δεν τα αποφάσισε εν μία νυχτή η διοίκηση του Δήμου. Επιστήμονες το αποφάσισαν, το πρότειναν, το μελέτησαν και αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί και θα υλοποιηθεί σε λίγο καιρό. Αυτά πρέπει να τα τονίζουμε, ότι δεν γίνεται του κεφαλιού κανενός. Αυτά που θέλουν και προτείνουν οι ειδικοί γίνονται. Τώρα, μιας μιλάμε για έργα, φεύγουμε από το παλιό και ερχόμαστε στον καπνεργάτη, εκεί που πρότειναν οι ειδικοί, αλλά κάποια πράγματα φαίνεται ότι δεν δουλεύουν. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το συντριβάνι και το γεγονός ότι πέρασαν εκεί μέχρι και πυροσβεστικά και έχει χαλάσει το φετσιντριβάνι, και βεβαίως και εκείνα τα ξύλα στο κάτω μέρος της πλατείας πρέπει με κάποιο τρόπο είτε να διορθωθούν οι ζημιές είτε να ενισχυθούν. Γιατί περπατάς και ακούγεται ο θόρυβος, το κούφιο από κάτω. Ήταν, υποτίθεται, θέμα ημερών, πριν από ένα μήνα κιόλας, να ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες. Δεν ξεκίνησαν, ακόμα περιμένουμε.
Και όσο πάμε και μέσα στο καλοκαίρι, τόσο περισσότερος κόσμος θα πηγαίνει εκεί και τόσο περισσότερα παιδιά θα παίζουν

και θα είναι ένα σημείο πραγματικά κομβικό για την πόλη της Καβάλας και τη λειτουργία της. Και παρεπιπτόντως θα ήθελα και ακόμα έτσι μια παρέμβαση σε εκείνα τα σημεία που είναι ο χλωτάπητας, το γρασί δηλαδή, σε εκείνα τα κυκλημένα σημεία. Σε πολλά σημεία έχουν φύγει. Έχει φύγει το χόρτο.

0: κοιτώντας και το ρολόι, πάμε γρήγορα και στα άλλα θέματα να προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της Καβάλας υπάρχει το Blue Star Μύκονος. Τώρα πλέον το δρομολόγιο που κάνει είναι φτάνει μέχρι και τη Σάμο. Δεν φτάνει μέχρι και τον Πειραιά όπως το κάνει αυτό τη χειμερινή περίοδο από Σεπτέμβριο μέχρι Ιούνιο, μέχρι Μάιο, συγγνώμη. Δύο δρομολόγια την εβδομάδα θα κάνει αυτό το δρομολόγιο, αυτό το πλοίο. Και βεβαίως τώρα μπαίνουμε στην καλοκαιρινή περίοδο και όταν αυτή η καλοκαιρινή περίοδος κυρίως από τις 18 του μηνός, στις 18 Ιουνίου, θα φέρνει πολύ περισσότερο κόσμο, θα έχουμε κατά μέσο όρο ένα δρομολόγιο την ημέρα για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Α, ναι, ξεχάσαμε. Πάμε λίγο για τις προγραμματισμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης, γιατί μέσα σε αυτές έχει προγραμματισμένη διακοπή και για το παλιό. Πολύ παλιό τη σημερινή ημέρα. Για σήμερα λοιπόν, έχει ήδη ξεκινήσει 2 του μηνός από τις 7.30 μέχρι τις 4.30 διακοπή ρεύματος στον οικισμό και τη βιοτεχνική περιοχή στην Ασπριάμου, στις σχολές του ΟΑΕΔ και την εμπορική περιοχή περιμετρικά των σχολών, δηλαδή στο Περιγιάλι. Και στο αντλιοστάσιο επεξεργασίας λιμάντων της Καβάλας, αλλά και στο νέο λιμάνι της Καβάλας, στο Φίλιππος Β. Αύριο 7.30 με 4.00. Διακοπή ρεύματος στις παλιές και νέες εργατικές κατοικίες στο Περιγιάλι. Τη βιοτεχνική και εμπορική ζώνη περιμετρικά του κολυβετηρίου της Καβάλας, στο δημοτικό στάδιο της Καβάλας, το Ανθή Καραγιάννη, στη βιοτεχνική περιοχή μεταξύ σταδίων και δημοτικών κημητηρίων και εταιρείες επεξεργασίας μαρμάρων και η βιοτεχνική περιοχή στον κόβο Εγνατίας με το νέο λιμάνι. Μεθαύριο, 4 του μηνός, έχουμε διακοπή ρεύματος 7.30 με 9.30 στον οικισμό του Παλιού. Από την Τόσκα έως το Κροτήρι, στην αρχή δηλαδή του Παλιού. Στην ουσία δηλαδή στον Αμερικάνο. Ενώ 7.30 με 3, την ίδια μέρα μεθαύριο 4 του μηνός, διακοπή ρεύματος στην Καβάλα, η οδή Τρίας, Ήβρου, Τραπεζούντα, Συνόπης Ηράκλειας, Τέρμα Αμιντέου, Τέρμα Παφλαγωνίας, Εργατικές Κατοικίες Νεάπολης, Δασαρχείο Καβάλας, Έκτο Γυμνάσιο, Παιδόπολη Καβάλας, Κτίριο ΕΚΑΒ και Παραλία Μπάτης. Δηλαδή στα ψηλά, στον Άγιο Λουκά και στην συνοικία της Νεάπολης, μέχρι και την παραλία του Μπάτη. Επαναλαμβάνω, μεθαύριο, 4 του μηνός. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις. Χορηγός ώρα, σύνδεση με Sky για δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
6: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motora

0: πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510 316 666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίδης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο καθοδικό από τη Νέα Κηφισιά προς τα ΚΤΕΛ. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας. Στην παραλιακή από το ύψος του Αλίμου προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στις ανόδους Συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Κηφισίας προς τα σύνδερα Χαλανδρίου. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενο στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολά. Λίγο αργότερα, η πρεσβεία των ΗΠΑ της Αμερικής στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολά δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Πάντως, ο Νετανιάχου με ανάρτησή του επισήμανε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό εάν η Χεζμπολά δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πόλεων.

0: Δραστική επίθεση κατά Μπεντζαμίν Νετανιάχου φέρεται να εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν χθες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται ο ιστότοπος Αξιός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε την οργή του για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης που θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη, ενώ κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για αχαριστία, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατασκοπεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Ευρείας κλίμακας, ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν εναντίον της Ουκρανικής επικράτειας στις πρώτες πρωινές ώρες στήχησε την ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές. Όπως ανέφεραν, το Κίεβο έγινε στόχος βαλιστικών πυράβλων. Δεύτερη ημέρα εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων η σημερινή. Εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, καθώς από την ερχόμενη 5η, 5 Ιουνίου έως και 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακοργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκληρώση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παρισταμένους προς υποστήριξη της κατηγορίας, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση της αγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Εχθές, ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 στους οποίους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε ένα κατηγορούμενο επιβλήθηκε και όρος καταβολής χρηματικής εγγύησης. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στην Νότια Ιταλία και με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Η ισχυρή δόνηση έγινε σιτή σε μεγάλη έκταση της Νοτίου Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Έως στις 5 το απόγευμα πραγματοποιείται τριματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα από το ύψος της Φρατζή έως το ύψος της παραλιακής στο ρεύμα προς Πειραιά. Από τις 10 έως και τις 5 παρόμοιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και για το ρεύμα προς Αθήνα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5.

0: Εμποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για...
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφίο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφίο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
6: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
7: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
8: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
7: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
8: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
6: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
7: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
8: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852, enfos.gr, και συνδεθείτε με τον ήλιο.
9: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
10: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
9: Στην ποιότητα των κρεάτων.
10: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
9: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
10: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
9: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
9: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
11: Αλφα 88,6.
12: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88,6. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε, μάλλον να συνεχίσουμε την κουβέντα για το παλιό. Σήμερα έχει την τιμητική του. Στο τηλέφωνο έχουμε τον πρώην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, βεβαίως Δημοτικό Σύμβουλο, βάση το παλιό, τον Αλέξη Γούλα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Γούλα.
13: Καλημέρα κύριε Ιωάννου, καλημέρα σε όσους μας ακούν.
12: Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί επαναλαμβάνω, είστε και ένα δραστήριο μέλος εκεί της τοπικής κοινότητας του παλιού, βεβαίως και δημοτικός σύμβουλος, γιατί υπάρχουν πολλά που έχουν μαζευτεί για το παλιό. Και το κυρίαρχο είναι αυτό που μάθαμε, και μάλιστα το μάθαμε μέσα από μια διαδικτυακή κουβέντα που έκανε ο Δήμαρχος με κάποιον κάτοικο του παλιού που διαμαρτυρόταν για αυτά τα έργα που είχαμε στο δρόμο προς το παλιό, όπου μας είπε ο Δήμαρχος ότι τα έργα τελικά για τη Μελίνα Μαρκούρη, εκεί αυτά που έχουν αποφασιστεί για να μειωθούν τα τροχαία, θα ξεκινήσουν όχι το καλοκαίρι από όσο είχαν έτσι ανακοινωθεί, αλλά μετά από αυτό, από το φθινόπωρο. Ισχύει?
13: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, έχει βγει ο ανάδοχος για το διαγωνισμό που έγινε για αυτόν τον δρόμο. Τώρα το θέμα είναι αν θα υπάρχουν ενστάσεις, αν θα υπάρχει κάτι άλλο. Το πλάνο είναι να ξεκινήσει ο εργολάβος όσο πιο σύντομα γίνεται και σίγουρα όχι μέσα στο καλοκαίρι.
12: Όχι το καλοκαίρι,
13: αυτό είναι αυτονόητο.
12: Μάλιστα.
13: Αλλά επειδή πολλά ήταν τα μάτια μας τα τελευταία

0: τελευταία χρόνια με τις συμφάσεις και κάποιες φορές έφτασαν μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί για το πότε θα ξεκινήσουν αυτά τα έργα.
1: Είμαστε τώρα στην περίοδο των ενστάσεων, όπως είπατε, δηλαδή μπορεί να έχουμε κάποια εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, είναι ένα μεγάλο έργο, αγγίζεται 4,5 εκατομμύρια και έχω την αίσθηση ότι θα υπάρχουν ενστάσεις.
1: Μάλιστα. Και άρα μπορεί και να μην ξεκινήσουμε και από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που είναι.
0: Δεν μπορώ να
1: εντάξει, καταλαβαίνω. Πάντως είναι ένα θέμα αυτό, ένας βασικός παράγοντας για αυτό το έργο, για το οποίο όμως, κύριε Γούλα, έτσι, επειδή παρακολουθώ όλα τα τεκτενούμενα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει ήδη γκρίνια. Δεν ήταν η γκρίνια μόνο για το δρόμο του παλιού, που δικαιολογημένη εν μέρη για το δρόμο όλο το χειμώνα που κινούμασταν από το ένα ρεύμα, αλλά τώρα υπάρχει γκρίνια για το γεγονός ότι θα μικρύνει το οδόστρωμα, ότι θα μεγαλώσουν τα πεζοδρόμια, θα έχουμε αυτούς τους κυκλικούς κόμβους και κάποιοι δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτό, με την έννοια ότι δεν θα υπάρχει, λέει, μεγάλη ροή κυκλοφοριακή και άρα θα καθυστέρηση. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
0: Αν με ρωτάτε αν θα βάλω μπροστά την ασφάλεια ή την γκρίνια, σίγουρα θα βάλω την ασφάλεια. Σε κάποια σημεία δεν υπάρχουν πεζοδρόμια και πρέπει να αποκτήσουμε πεζοδρόμια για να μπορείτε εσείς, εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια να κινούνται με ασφάλεια στον δρόμο, έστω και αν πρέπει να γκρινιάζουμε για να πηγαίνουμε πιο αργά. Γκρίνια υπάρχει για τα πάντα στη χώρα αυτή και δεν θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, στην ουσία μας λέτε ότι να μην έχουμε ό,τι είχαμε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια με αυτό το μεγάλο αριθμό ευτυχώς ατυχημάτων και όχι δυστυχημάτων, αλλά εγώ θυμάμαι στο παρελθόν είχαμε και σοβαρά περιστατικά. Τουλάχιστον να το μειώσουμε, αν
0: σε
1: μπορούμε.
0: Σε μια χρονιά μετρήσαμε 60 τροχαία και τροχαία με σφοδρότητα πάνω στα κάγκελα.
1: Ναι.
0: Που από τύχη δεν υπερνούσε κάποιος για να έχουμε
1: τα χειρότερα.
0: Θανατηφόρα.
1: Ναι.
0: Άρα τι θα συζητήσουμε? Ένα τόσο μεγάλο έργο δεν γίνεται χωρίς να ματώσουν κάποιοι. Σίγουρα θα ζοριστούμε, θα δυσκολευτούμε, θα κάνουμε υπομονή για να τελειώσει και να επιτέλους οι ταχύτητες να είναι όσες πρέπει και στον οικισμό.
1: Mm-hmm. Ωραία. Τώρα για τον κόσμο να πούμε ακριβώς τι περιλαμβάνει αυτό το έργο, κύριε Γούλα. Έτσι γενικά, επιγραμματικά να το αναφέρουμε.
0: Τρεις κυκλικούς κόμβους. Έναν στο ύψωμα, έναν στην έξοδο προς Ηρακλήτσα και έναν στο Βίλα Νίκολας. Περιλαμβάνει 16 διαβάσεις, κάποιες εκ των οποίων θα είναι υπερυψωμένες κατά 9-10 εκατοστά για να κόβουν την ταχύτητα. Περιλαμβάνει πεζοδρόμια και εκεί που δεν υπάρχουν και εκεί που υπάρχουν θα ανακατασκευαστούν. Και περιλαμβάνει αντικατάσταση του δημοτικού φωτισμού.
1: Α, μάλιστα, δεν είναι και το φωτισμός, ναι.
0: Γίνεται μια προσπάθεια, μήπως μπορέσουμε να υπογειοποιήσουμε και τη χαμηλή τάση. Είναι κάτι δύσκολο, θα το δούμε στην πορεία.
1: Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά το έργο για το νέο δίκτυο, ολοκληρώθηκε ή μάλλον είμαστε στο 95%, γιατί αυτό που υπάρχει τώρα με τη μία λωρίδα κυκλοφορίας θα αλλάξει μέσα στον μήνα που ξεκίνησε, έτσι. Δηλαδή δεν θα έχουμε αυτή την τάφρο και την άσφαλτο που μπήκε, θα ξεριζωθεί όλο αυτό το κομμάτι από τη Μόμα μέχρι και την είσοδο του παλιού για να μπει νέος τάπητας, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, θα γίνει ό,τι ακριβώς έγινε και στη Μόμα, θα φύγει, θα βρεζαριστεί όλο το δεξί ρεύμα και θα πέσει άσφαλτος για να μην φαίνεται καθόλου διαφορά με το υπόλοιπο οδόστρωμα. Και απλά έπρεπε να μείνει έτσι για ένα διάστημα για να πατηθεί. Αυτές είναι οι προδιαγραφές του έργου, γι' αυτό κινούμαστε έτσι.
1: Ναι, αυτό λέω, γιατί κάποιοι θα πούνε, δείτε τι έγινε. Τώρα βάλανε την άσφαλτο στο χαντάκι και μετά την ξυλώσαν γιατί είδαν ότι δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει μια σειρά, μια λογική.
0: Κύριε Ιωάννο, θα πούνε ότι επειδή φωνάξαμε, γι' αυτό την άλλαξαν.
1: Ναι,
0: αυτά
1: είμαι
0: θα
1: σίγουρος.
0: Είπαμε από την πρώτη στιγμή στο έργο ότι θα γίνει με αυτή τη σειρά. Και φτάσαμε στο τελικό στάδιο που είναι αυτό που σας λέω εγώ και ελπίζουμε μέχρι 15 Ιουνίου να έχει τελειώσει.
1: Ναι, να τελειώσει και αυτό. Τουλάχιστον αυτό. Τώρα, μιλώντας τις προάλλες με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, μας έλεγε ότι πέρσι, για παράδειγμα, με το παλιό δίκτυο ίδρευσης προς το παλιό, ίσα-ίσα τους καλοκαιρινούς μήνες καταφέρναμε να καλύπτουμε τη ζήτηση. Ίσα-ίσα. Τώρα αυτό το πρόβλημα τελειώνει. Αυτός ο πονοκέφαλος τελειώνει με αυτό το έργο.
0: Ναι, γιατί ο οικισμός υδροδοτούνταν με ένα δίκτυο με αμίαντο, το οποίο ήταν πολύ στενής διατομής. Ξέρετε ότι οι ανάγκες του παλιού είναι μόνιμοι κάτοικοι 2.000, το καλοκαίρι γίνονται 15 και 20. Και αυτό σημαίνει ότι ήμασταν πολύ ωριακά. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι στο νέο σχεδιασμό υπάρχει και η ενεργοποίηση της δεξαμενής του νερού που υπάρχει και ποτέ δεν ενεργοποιήθηκε. Και αυτό θα μας δίνει την αυτονομία για κάποιες ώρες, όταν για κάποιο λόγο κόβεται το νερό, να μπορούμε να έχουμε μια αυτονομία 8-10 ώρων, για να μην καταλαβαίνει ο κόσμος αυτές τις διακοπές.

0: Ναι, γιατί πολλές φορές όταν έχουμε κάποιο έκτακτο περιστατικό, κόβεται το νερό και δεν είναι ασύνηθες στην περιοχή του Παλιού. Το έχετε συνηθίσει.
1: Ναι, γιατί για να φτάσει σε εμάς το νερό, περνάει από όλη την Νεάπολη και καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε βλάβη έχει αντίκτυπο σε εμάς.
0: Τώρα, μιας και μιλάμε για ασφάλεια, μιλάμε και για το καλοκαίρι, μιλάμε και για την πύρα ασφάλεια. Παλιότερα και πέρσι, από ό,τι θυμάμαι, υπήρχε και μια θελοντική δράση σε ένα πυροφυλάκιο. Όλα αυτά θα τα έχουμε μέσα στο καλοκαίρι και αυτό?
1: Θα τα έχουμε, εννοείται ότι θα τα έχουμε, γιατί τα μάτια των ντόπιων κατοίκων είναι αυτά που βοηθούν την πυροσβεστική. Πέρσι είχαμε κάποια λίγα περιστατικά που τα προλάβαμε και φέτος κάνουμε πάλι μια έκκληση στους μόνιμους κατοίκους να έρθουν και να ενεργοποιηθούν στην πυροφύλαξη. Δεν είναι κάτι πολύ κουραστικό, είναι χρήσιμο και πρέπει να γίνεται κάποιες ώρες την ημέρα όταν υπάρχει κίνδυνος 3 ή 4 από την πολιτική προστασία.
0: Ναι.
1: Άρα όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο πιο εύκολα θα περάσει αυτό το καλοκαίρι, γιατί πέρσι έμεινε αυτό το βάρος σε πολύ λίγους ανθρώπους. Και έφαγαν πολλές ώρες. Αυτό είναι σημαντικό. Εκεί υπάρχουν περιουσίες, εκεί όλοι οι κάτοικοι σχεδόν βγάζουν χρήματα από τον τουρισμό και πρέπει να διαφυλάξουμε ως πόρο οφθαλμό ότι θα έχουμε συνέχεια σε αυτό το τουριστικό προϊόν.
0: Πόσα άτομα είστε δηλαδή, κύριε Γούλα, πόσα είστε
1: αυτά τουλάχιστον? Πέρσι ήμασταν γύρω στους 10-15, αλλά όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα.
0: Εννοείται πως θα μοιραστεί η δουλειά. Άρα να υπάρξει και μια καμπάνια και να, πραγματικά για τον τόπο είναι αυτό, για τη διαφύλαξη όλων όσων.
1: Να έρχονται άνθρωποι από την Καβάλα, όπως ο Παρασκευάς ο Ατζημιδάκης, ο οποίος είναι ένας
0: υπεύθυνος. Α, Παρασκευάς, βεβαίως, τον ξέρω.
1: Είναι ένα κόσμημα στην πόλη μας, ο άνθρωπος τρέχει συνεχώς και τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Να μας ενημερώσει, να μας εκπαιδεύσει, να τρέξει με το μηχανάκι που να είναι εκεί στη βάρδιά του. Εγώ στεναχωριέμαι όταν βλέπω να τρέχει ο Παρασκευάς και δεν τρέχουν οι ντόπιοι. Και κυρίως οι νέοι. Για τους νέους, ξέρετε, έχω ελπίδα, αλλά πρέπει κάπως να τους ενεργοποιήσουμε.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Πρέπει να ενεργοποιηθούν. Είναι για το κοινό καλό. Γιατί τα δεδομένα για το παλιό είναι και πολύ δύσκολα. Δηλαδή, οι έξοδοι, αν όμοιγαίνεται, γίνει κάτι κακό, δεν είναι πολλές. Είναι δύο συγκεκριμένες. Άρα πρέπει να το προλάβουμε από την αρχή, αν συμβεί το κακό, επαναλαμβάνω.
1: Είναι τόσο δύσκολες οι συνθήκες που θυμάστε πριν δύο χρόνια η πολιτική προστασία και η περιφέρεια έκανε αυτή τη μεγάλη άσκηση του αντιθέατρου της Νομαρχίας με σενάριο φωτιά στο παλιό.
0: Ναι.
1: Και αυτά που διαπιστώσαν εκεί ήταν πολύ, πολύ δύσκολα για στενάχωρα. Γι' αυτό καθαρίστηκε το περιαστικό δάσος τώρα με ένα έργο της ΔΕΙΑΚ εκεί, που για 400 μέτρα καθάρισε έναν διάδρομο στο επικίνδυνο σημείο πρωτοτέλου του παλιού. Γι' αυτό η πυροσβεστική, το πλοίο, το πυροσβεστικό έχει έρθει και έχει κάνει ασκήσεις πολλές φορές. Γι' αυτό η διαστημική ομάδα έχει έρθει και κάποιοι λόμενοι του είδαν που κάνουν ασκήσεις για περίπτωση εκένωσης. Το έχουμε βάλει πολύ ψηλά. Έχουν μπει πινακίδες ενημερωτικές και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Μάλιστα. Καλώς, καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Γούλα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλημέρα. Καλά, καλημέρα. Ναι, καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα. Λοιπόν, αυτά και από τον Αλέξη Γούλα, Δημοτικό Σύμβουλος, πρώην Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Υπηρεσιών. Κρατάμε το τελευταίο. Με 15 άτομα πέρσι ήταν αυτά που δούλεψαν, προσέφεραν εθελοντικά στο κομμάτι της επιφυλακής. Ναι, αυτό είναι σε περίπτωση που έχουμε κάποιο γεγονός, κάποια φωτιά. Γιατί το παλιό είναι πάρα πολύ δύσκολο σημείο. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αν γίνει κάτι, πραγματικά οι λύσεις είναι συγκεκριμένες και οι έξοδοι επίσης είναι δύο. Από τη μία για τον Καβάλα, από την άλλη για την Ακλίτσα και τίποτα άλλο. Άρα πρέπει να το προσέχουμε αυτό που έχουμε και ναι, ο κόσμος πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ειδικά οι νέοι, για την φύλαξη του ίδιου του σπιτιού εν τέλει. Σε ό,τι έχει να κάνει με το έργο, μας το επισημοποίησε ο κύριος Γούλας, το έργο δηλαδή για την ανάπλαση εκεί της κεντρικής οδού Μελίνα Μερκούρη. Το έργο αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει αν όλα πάνε καλά και δεν υπάρξουν στάσεις. Είμαστε στην περίοδο των εστάσεων, γιατί ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και βγήκε ο προσωρινός ανάδοχος. Μετά το καλοκαίρι, αν υπάρξουν εστάσεις, μπορεί να έχουμε και νέα καθυστέρηση. Αυτός είναι ο ρυθμός, αυτή είναι μάλλον η ρυθμή του ελληνικού δημοσίου και αυτά που κάνουν τα έργα να αργούν να ξεκινήσουν. Και εδώ, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αυτό που πρέπει να ο κόσμος να επιλέξει είναι η ασφάλεια ή η

η βολή. Η βολή μας, τέλος πάντων το βόλεμά μας, να φύγουμε γρήγορα, να πάμε στην Καβάλα ή στην Ηρακλίτσα πολύ πιο γρήγορα. Αν συμβαίνει αυτό όμως, κινδυνεύουμε με ατυχήματα ή δυστυχήματα, τα οποία ούκο λίγα. Πέρσι 50-60 ήταν τα περιστατικά. Πραγματικά μεγάλος, πολύ μεγάλος ο αριθμός. Αν το μειώσουμε με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα θα είμαστε κερδισμένοι. Σίγουρα θα μειωθεί ο κίνδυνος της... για κάποιο τροχαίο που κυρίως το γνωρίζουμε πολύ καλά, κυρίως όλα τα τροχαία οφείλονται ναι και σε απροσεξίες, ναι και σε κακοτεχνίες, αλλά το βασικό είναι η μεγάλη ταχύτητα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, να πάμε στις διαφημίσεις και να συνεχίσουμε για, και όταν θα επιστρέψουμε θα πούμε αυτό που σας αναφέρουμε στην αρχή, δηλαδή αυτόν τον τεράστιο τζίρο που θα υπάρξει στο Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό με το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το Μουντιάλ, που ξεκινάει σε λίγες ημέρες.

είμαστε κερδισμένοι. Σίγουρα θα μειωθεί ο κίνδυνος για κάποιο τροχαίο που κυρίως, το γνωρίζουμε πολύ καλά, κυρίως όλα τα τροχαία οφείλονται ναι και σε απροσεξίες, ναι και σε κακοτεχνίες, αλλά το βασικό είναι η μεγάλη ταχύτητα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, να πάμε στις διαφημίσεις και να συνεχίσουμε και όταν θα επιστρέψουμε θα πούμε αυτό που σας αναφέρουμε στην αρχή, δηλαδή αυτόν τον τεράστιο τζίρο που θα υπάρξει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό με το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το Μουντιάλ, που ξεκινάει σε λίγες ημέρες.

κέντρο που θα υπάρξει στο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό με το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το Μουντιάλ, που ξεκινάει σε λίγες ημέρες.

0: Νερού Λόρεντς. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS. Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88,6.
6: Λοιπόν, επανήλθαμε μετά το μουσικό και το διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα θα πάμε σε αυτό που σας λέγαμε. Θα πάμε για τους τεράστιους τζίρους δυσθεώρητους. Τεράστιους, δηλαδή δεν το μπορείς να το πιστέψεις αυτό κάποια χρόνια λίγα πριν, ότι το ποδόσφαιρο θα φέρει νούμερα οικονομικά που αγγίζουν και ξεπερνούν τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Όλα αυτά εν όψη βεβαίως και λόγω του Μουντιάλ που ξεκινάει σε λίγες μέρες, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν αγώνες που γίνονται και στο, θα γίνουν και στο Μεξικό και στον Καναδά. Στις 11 λοιπόν Ιουνίου ο πλανήτης σταματά και ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο. Και αυτό δεν είναι την υπερβολή πραγματικά. Θα πει κάποιος ότι ο πλανήτης σταματά για τους ποδοσφαιρόφιλους, όμως τα στοιχεία δείχνουν, προσέξτε, ότι το 80% των ανθρώπων στη γη, των γήινων δηλαδή, περίπου υπολογίζεται 5,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι, πρόκειται να παρακολουθήσουν έστω και ένα λεπτό ενός από τους συνολικά 104 αγώνες που θα γίνουν στο Μουντιάλ, το οποίο θα διαρκέσει από τις 11 Ιουνίου έως και τις 19 Ιουλίου. Και το διαφημιστικό κόστος αναμένεται να ξεπεράσει το 1,3 εκατομμύρια δολάρια. Πίσω από τον ρομαντισμό, το συναίσθημα που προκαλεί το ποδόσφαιρο και σε τέτοιο επίπεδο μάλιστα, το θέαμα κρύβεται και το, σε θέαμα, και το κρύβονται, πίσω από το θέαμα κρύβονται οι αριθμοί που δείχνουν ότι το άθλημα αυτό, το δημοφιλέστατο και με διαφορά άθλημα και ειδικά το παγκόσμιο κύπελο, είναι ταυτόχρονα και μια κότα που γεννάει χρυσά αυγά. Οι αριθμοί πραγματικά σοκάρουν. Στην κοινωνικο-οικονομική ανάλυση η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου, εκτιμά λοιπόν ότι το παγκόσμιο οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης, που φέτος για πρώτη φορά θα έχει 48 ομάδες και θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Καναδά, θα ξεπεράσει τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα 30 και πλέον δισεκατομμύρια από αυτά αφορούν αποκλειστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και θα διεξαχθεί η πλειονότητα των αγώνων. στο Αμερικανικό.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία.

Αμερικάνικο δημόσιο υπολογίζεται ότι λόγω του Μουντιάλ θα εισρεύσουν περί τα 3,5 δισεκατομμύρια. Τα κέρδη δηλαδή στο Αμερικάνικο δημόσιο από αυτούς τους αγώνες θα είναι 3,5 δις. Η σπουδαιότερη διοργάνωση του ποδοσφαίρου θα δημιουργήσει, υπολογίζεται, 825.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε όλο τον πλανήτη και όχι μόνο στις τρεις αυτές χώρες. Με αποζημιώσεις, μισθούς, αμοιβές και παροχές που θα προσεγγίζουν τα 21 δισεκατομμύρια και βεβαίως από αυτές τις 825.000 θέσεις εργασίας οι 185.000 θέσεις αφορούν μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, σχεδόν 7 δισεκατομμύρια αναμένεται να ξοδέψουν οι τουρίστες που θα βρεθούν σε αυτές τις τρεις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Η FIFA λοιπόν εκτιμά ότι ο μέσος τουρίστας που θα πάει σε αυτές τις χώρες για να παρακολουθήσει αγώνες του Μουντιάλ θα ξοδεύει κάθε μέρα, η μέση διαμονή υπολογίζεται σε 12 μέρες, δηλαδή κάποιος που θα πάει για το Μουντιάλ θα πάει εκεί κατά μέσο όρο για 12 ημέρες και κατά μέσο όρο θα ξοδεύει σε κάθε μία από αυτές τις 12 ημέρες $416. Ένα μέσο κόστος δηλαδή που θα φτάνει σχεδόν στα $5,000 για κάθε έναν σε αυτό το 12ήμερο, μέσο όρο, επαναλαμβάνω, που θα είναι σε μία από αυτές τις τρεις χώρες. Φιλοξενία και εστίαση αναμένεται να είναι η μεγάλη κερδισμένη της οικονομικής δραστηριότητας που θα παράξουν οι τουρίστες. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι στις πόλεις που φιλοξενούν τους αγώνες, μέση τιμή της βραδιές των αγώνων είναι, δηλαδή τα δωμάτια, $524 σε σχέση με, και σε σύγκριση με τα 398 που είναι τις βραδιές χωρίς αγώνα. Μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 32%. Αν η σύγκριση γίνει με τις αντίστοιχες τιμές πέρσι, η αύξηση φτάνει το 80% και σε πόλεις όπως η Βοστόνη το 135%, το Ντάλλας 167%, το Τορόντο στον Καναδά το 127%, το Βανκούβερ επίσης στον Καναδά σχεδόν 300% και η Γουαδαλαχάρα στο Μεξικό σχεδόν 500% πιο πάνω. Ακολουθούν το real estate και το λιανικό εμπόριο και οι οικονομικές υπηρεσίες. Είναι όμως αυτοί που θα δουν τον βασιλιά του σπορ από τις τηλεοράσεις τους, γιατί και αυτό είναι. Το κόστος των τηλεοπτικών δικαιωμάτων υπολογίζεται στα σχεδόν 4 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το 1,5 δισεκατομμύριο θα δαπανηθεί στην Ευρώπη, το 1 στη Βόρεια Αμερική, τα 720 εκατομμύρια σε Ασία και Οκεανία, 360 εκατομμύρια στη Νότια Αμερική και τα 200 εκατομμύρια στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Εκεί, ναι, είναι τα πιο φτηνά. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα ανεβάσουν τα συνολικά έσοδα της FIFA στα 6 δισεκατομμύρια από το παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή σε σχέση με το προηγούμενο παγκόσμιο που έγινε στο Κατάρ, θα είναι αυξημένα κατά 22,5%. Την ίδια στιγμή, παρότι οι πωλήσεις τηλεοράσεων συνολικά φέτος δεν θα αυξηθούν περισσότερο από 1%, το δίμηνο Μάιος-Ιούνιος οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 10%. Δηλαδή, κόσμος σε όλο τον κόσμο, και δεν μιλάμε σε Ευρώπη ή Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Εν όψη του Μουντιάλ θα πάει να προμηθευτεί τηλεόραση για να παρακολουθήσει αυτό το θέαμα. Αυτά είναι τα μεγέθη του ποδοσφαίρου, της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ποδοσφαίρου σε όλο τον πλανήτη, που πραγματικά αυτό είναι παγκόσμιο κύπελο, που αφορά το 80% των κατοίκων αυτής της γης, αυτή τη υφηλή ολόκληρης. Οι Αμερικάνοι αρέσκονται, για παράδειγμα, να λένε World Series στο μπάσκετ, World Series στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο, στο baseball. Αλλά ποιοι, πόσοι μάλλον, σε όλο τον κόσμο ασχολούνται με baseball? Υπάρχουν χώρες και εκτός Αμερικής που το baseball είναι κατά πολύ πιο δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες από το ποδόσφαιρο. Από το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, από το μπάσκετ. Δεν είναι όλες οι χώρες που ασχολούνται με αυτό. Περισσότερο το μπάσκετ, αλλά όχι όλες οι χώρες. Άρα ο ορισμός παγκόσμιο κύπελο στην περίπτωση του ποδοσφαίρου είναι αυτό που αρμόζει πάνω απ' όλα. Τώρα, θα αλλάξουμε κλίμα και θα έρθουμε στα δικά μας και θα μιλήσουμε για αυτή τη θλιβερότατη είδηση που έχει να κάνει με το θάνατο ενός ανθρώπου. Από τροχαίο.

εκεί στα Γιάννενα. Το θάνατο του Μάριου Οικονόμου, ποδοσφαιριστής, έχασε ζωή του σε ηλικία μόλις 33 ετών και βεβαίως προκάλεσε θλίψη σε όλη την χώρα. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που συνέβη με την μηχανή του στα Ιωάννινα. Εκεί ένας που δεν θα έπρεπε να είναι στο δημόνι, γιατί είναι και μιας μεγάλης ηλικίας, έκανε μια αναστροφή εκεί που δεν έπρεπε και ο Μάριος Οικονόμου με τη μηχανή του έπεσε πάνω του, τραυματίστηκε βαρύτατα. Ήταν όλο αυτό το διάστημα, σχεδόν μια εβδομάδα, σε μονάδα εντατικής θεραπείας εκεί στα Γιάννενα. Τελικά δεν άντεξε. Οι συγγενείς και φίλοι του θα έχουν τη δυνατότητα να το αποχαιρετήσουν σήμερα, καθώς η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 5 στα Γιάννενα, την ιδιαίτερη πατρίδα του. Παράλληλα, οι αρχές έχουν ξεκινήσει πλήρη διερεύνηση των συνθηκών για το θανατηφόρο αυτό τροχαίο που στήχησε τη ζωή του. Έχει δοθεί εντολή για διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, ώστε να προδιοριστούν επίσημα τα αίτια του θανάτου, τα οποία αποδίδονται σε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από το δυστύχημα. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται με τη συλλογή καταθέσεων από αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού. Και βεβαίως αυτή η είδηση έχει σκορπίσει θλίψη σε όλες τις ομάδες που πέρασε, από την ΑΕΚ, από τον Πανετολικό, εδώ βλέπω, από τον ΨΑΠ, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο των Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, και βεβαίως υπάρχουν και μηνύματα και από το εξωτερικό, γιατί ο Μάριος Οικονόμου έπαιξε και στην Ιταλία κυρίως, σε ομάδες της Α και Β Εθνικής της Ιταλίας, αφήνοντας το δικό του στίγμα. Η UEFA επίσης αναφέρθηκε στην ποδοσφαιρική του πορεία και στις συμμετοχές του στην εθνική ομάδα και εκφράζει και τη θλίψη του εκ μέρους της ποδοσφαιρικής, της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Ευρώπης. Τι να πει κανείς τώρα γι' αυτό? Εδώ και πολλές φορές έχουμε μιλήσει και για τους ανθρώπους κάποιας ηλικίας και για το πόσο αυστηρό πρέπει να είναι το πλαίσιο, το νομικό και οι εξετάσεις που θα πρέπει να κάνουν αν θέλουν να συνεχίζουν να είναι στο τιμόνι. Αντιλαμβάνομαι ότι ένας άνθρωπος είναι μια ζωή στο τιμόνι, εξυπηρετείται με το αυτοκίνητο, είναι δύσκολο να το αφήσει. Όμως από την άλλη πλευρά έχουμε και τέτοια περιστατικά που αυτό δεν είναι το μοναδικό. Έχουμε πολλά, και στην Καβάλα είχαμε και θανατηφόρα περιστατικά, και μάλιστα όχι μόνο με τον αναβάτη της μηχανής. Θυμάστε τι έγινε ένα καλοκαίρι πριν από 2-3 χρόνια, πόσο ήταν εκεί στην Καβάλιο της Απέξου. Το πλαίσιο λοιπόν να είναι αυστηρότατο για τους οδηγούς μιας ηλικίας και πάνω. Και εκεί να γίνονται συχνότατοι έλεγχοι, εξετάσεις για τα ανακλαστικά και για το πόσο είναι ικανοί αυτοί οι άνθρωποι να είναι στο τιμόνι και να οδηγούν. Τώρα, θα αλλάξουμε κλίμα και θα πάμε σε κάτι που το περιμένουμε. Και αυτό είναι η ενεργοποίηση των 72 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Στις 72 λοιπόν δόσεις είναι και το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ η βασική οφειλή επιβαρύνεται με σταθερό επιτόκιο σχεδόν 6%. Έχει σημαίνει λοιπόν αντίστροφη μέτρηση για την ενεργοποίηση εντός του Ιουνίου, του τρέχοντος δηλαδή μήνα, της πλατφόρμας που θα υποστηρίξει τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ. Ένα μέτρο που σχεδιάστηκε για να προσφέρει ανάσα στην αγορά και τη στήριξη στην πρώτη κατοικία, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της περιμέτρου ένταξης στον εξαδικαστικό μηχανισμό. Στόχος της δέσμης μέτρων, μεταξύ των οποίων και η ρύθμιση των 72 δόσεων, είναι ο περιορισμός του ληξιπρόθεσμου ιδιωτικού χρέους, το οποίο ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, η πλατφόρμα για την ένταξη στις 72 δόσεις αναμένεται να ανοίξει έως το τέλος του τρέχοντος μήνα, δίνοντας τη δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Βασική προϋπόθεση είναι οι νεότερες υποχρεώσεις, δηλαδή όσες δημιουργήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί και να εξοφλούνται κανονικά.

0: Το ελάχιστο, όπως είπαμε, ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ η βασική οφειλή επιβαρύνεται με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 5,84%. Προβλέπονται επίσης συγκεκριμένες προϋποθέσεις συνέπειας, καθώς ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών, εφόσον έχει λήξει η σχετική προθεσμία, να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία και να έχει τακτοποιήσει τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν εντάσσονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Όσο η ρύθμιση τηρείται, παρέχονται σημαντικά ευεργετήματα όπως φορολογική ενημερότητα, αναστολή αναγκαστικών μέτρων ύσπραξης και αναστολή ποινικής δίωξης για χρέη προς το δημόσιο. Το πακέτο μέτρων εισαγάγει στοχευμένες διαδικασίες για την προστασία της πρώτης κατοικίας, και αυτό σημαντικό, μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, καθώς σε αντίθεση με το ισχύον πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη το σύνολο των οφειλών και τις περιουσίες του οφειλέτη, η νέα διαδικασία εστιάζει μόνο στην αξία της πρώτης κατοικίας, χωρίς να συνυπολογίζει υποχρεωτικά το σύνολο της περιουσίας. Μάλιστα. Αυτά για το... για τις δόσεις που τις περιμένει πάρα πολλοί κόσμος στις 72, και εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάποιοι θα ωφεληθούν, θα πληρώσουν κάποιες δόσεις και μετά θα βγουν, αλλά υπάρχει και κόσμος που με αυτό το ποσό, το 30 ευρώ δηλαδή το μήνα, μπορεί να ανταπεξέλθει και να πληρώνει αυτά που πρέπει να πληρώσει προς το ελληνικό δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Α 88,6.

Ήταν η γιορτή των Ζεϊμπέκηδων. Ήταν το τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Και πριν το τέλος, θα πούμε, μάλλον θα τελειώσουμε όπως ξεκινήσαμε, με αναφορά στον Ντόναλντ. Ένας είναι ο Ντόναλντ, ο Τραμπ. Και για ένα τηλεφώνημα, οργισμένο τηλεφώνημα, που έκανε προς τον Νετανιάχου με αφορμή τις επιδιώξεις των Ισραηλινών να κλιμακώσουν τον πόλεμο στο Λίβανο. Ο πρόεδρος λοιπόν των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να εξαπέλει σε σφοδρή φραστική επίθεση κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπεντζανίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες Δευτέρα, με αφορμή την κλιμάκωση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο. Σύμφωνα με διασημοσίευμα του Άξιος, το Άξιος είναι η φωνή του Τραμπ και τίποτα που φεύγει από τον Άξιος, από αυτό τον ιστότοπο, έτσι, δεν είναι έολο, δεν είναι κάτι που δεν εκφράζει την πλευρά του Τραμπ. Συνεπώς, εδώ υπάρχει βάση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το δημοσίευμα, που επικαλείται δύο Αμερικάνους αξιωματούχους και μία πηγή με γνώση της συνομιλίας, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου τρελό και τον κατηγόρησε για αχαριστία, ενώ φέρεται να μπλόκαρε σχέδιο του Ισραήλ για πλήγματα στη Βηρυτό, την πρωτεύουσα του Λιβάνου. Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Ιράν ότι συνεχιζόμενες Ισραηλινές ενέργειες στο Λίβανο θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αμερικάνος πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει συμβάλει καθοριστικά στην πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στη στήριξη που του παρήχε κατά τη διάρκεια της δικαστικής του περιπέτειας για υποθέσεις διαφθοράς. Όπως ανέφερε ένας από τους Αμερικάνους αξιωματούχους, ο Τραμπ φέρεται να είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό: «Έχεις τρελαθεί τελείως. Θα έσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Προσπαθώ να σου σώσω το τομάρι. Τώρα όλοι σε μισούν. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού». Άλλη πηγή ανέφερε ότι

0: Δραμ ήταν έξαλλος και σε κάποια στιγμή φώναξε «Τι στο καλό κάνεις» απευθυνόμενος στον Νετανιάχου. Σύμφωνα με Αμερικάνο αξιωματούχο, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η Χεζμπολάχ συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις κατά του Ισραήλ και ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμυνθεί. Ωστόσο, εκτίμησε ότι ο Νετανιάχου έχει προχωρήσει σε δυσανάλογη κλιμάκωση των επιχειρήσεων τις τελευταίες ημέρες. Η Ουάσιγκτον φέρεται να εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία τόσο για τις απειλές περί βομβαρδισμού της Βηρυτού, όσο και για την επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Παράλληλα, Αμερικάνοι αξιωματούχοι φέρονται να εξέφρασαν προβληματισμό για τον υψηλό αριθμό αμάχων που έχουν σκεδωθεί στις συγκρούσεις, καθώς και για τα πλήγματα σε κτίρια με στόχο μεμονωμένους διοικητές της Χεζμπολάχ. Δηλαδή, βρίσκουν έναν διοικητή της Χεζμπολάχ σε μια πολυκατοικία, δεν διστάζουν να ισοπεδώσουν την πολυκατοικία με τους κατοίκους που είναι εκεί, όλους τους ένικους της πολυκατοικίας. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Άξιος ότι το Ισραήλ δεν σχεδιάζει πλέον να πλήξει στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Παρά τα αυτά, ο Νετανιάχου ανέφερε σε δημόσια δήλωσή του μετά την επικοινωνία που είχε ότι ενημέρωσε τον Τραμπ πως το Ισραήλ θα προχωρήσει σε επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Λιβάνου εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στόχων. Η θέση μας παραμένει αμετάβλητη, υποστήριξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ωστόσο, σύμφωνα με δεύτερο αξιωματούχο Αμερικάνου, στην πράξη ο Τραμπ επέβαλε πλήρως τη θέση του κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Και όπως υποστήριξε, ο Νετανιάχου τελικά απάντησε: Εντάξει, εντάξει, απλώς φρόντισε να τακτοποιηθούν όλα. Μάλιστα. Επίσης, πηγές του Άξιος αναφέρουν ότι η οργή του Τραμπ συνδέεται άμεσα με το φόβο ότι η Ισραηλινή κλιμάκωση στο Λίβανο θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη συνεχίζονται με ταχύτατους ρυθμούς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει πρόβλεψη για τερματισμό των έχθρων πραξιών στο Λίβανο, γεγονός που εξηγεί γιατί το ζήτημα έχει αποτελέσει επανειλημμένο σημείο τριβής μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Μάλιστα, αυτά. Ναι. Έχουν φτάσει στα άκρα, έχουν ακόμα και τους Αμερικάνους που είναι οι μεγαλύτεροι και οι καλύτεροι σύμμαχοί τους, οι Ισραηλινοί, τους έχουν φέρει στα όρια τους και συνεπώς εδώ αναζητείται ένα τέλος σε όλο αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, αυτά από μας. Η ώρα είναι 10, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας πούμε ότι αύριο δεν θα είμαστε μαζί, μόνο για αύριο, Τετάρτη, θα επανέλθουμε από την Πέμπτη. Θα κάνουμε μια μικρή, θα έχουμε μια μικρή άδεια και θα είμαστε εκτός καβάλας. Συνεπώς, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μεθαύριο, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 10. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. ΑΡΑΔΙΟ 88,6.

0: 100,3.
1: Το ύψος της Νέας Κηφισιάς προς το Αιγάλεο ανατμήματα, λόγω τροχαίων συμβάντων, σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό από τα Άνω Λιώσια προς τον Κόμβο Κίμης, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στη Βάρη Σκοροπίου από τη Βούλα προς τη Σκάρπιζα ανατμήματα. Στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά διεξάγεται η κυκλοφορία των σειρμών του πρώην ΙΣΑΠ λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Σύμφωνα με ενημέρωση της στασή, εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά η σταθμή Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμα στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα σε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα. Η πηγή επισήμανε ότι το Ιράν εξετάζει προσεκτικά την πρόταση λόγω του ιστορικού των ΗΠΑ να μην συμμορφώνονται, όπως είπε, στις συμφωνίες. Την εκτίμηση πάντως ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενο στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ. Πάντως, ο Νετανιάχου σε ανάρτηση επισήμανε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Φραστική επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν χθες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται ο ιστότοπος άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε την οργή του για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης που θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη, ενώ κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για αχαριστία, υποστηρίζοντας ότι οι ενεργείες του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης μητέρας, η οποία δολοφονήθηκε χθες από το σύζυγό της στην Καλαμάτα, καθώς στις αρχές προβληματίζει το γεγονός ότι βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα παρά τη φασαρία που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Τα δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών βρίσκονται από χθες στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Σημειώνεται ότι την αστυνομία κάλεσαν κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων που άκουγαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό συγκλονίζουν ακόμα και όσους έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτά που μαθαίνουμε έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν σε βάρος της χώρας και των πολιτών από μια παρέα μαθητευόμενων μάγων, προσθέτει ο κύριος Μαρινάκης, ενώ με αφορμή το δημοψήφισμα κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία από ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε μαζικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών και βιομηχανικών θέσεων σε όλη την Ουκρανία με όπλα υψηλής ακρίβειας, περιλαμβανομένων υπερηχητικών πυράβλων.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην απόκτηση του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ προχώρησε η ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννινα θα τελεστεί η εξώδιος ακολουθία για τον Μάριο Οικονόμου. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε χθες από τη ζωή ύστερα από σοβαρό τροχαίο που είχε υποστεί στις 23 Μαΐου. Στον τέταρτο τελικό της Water Polo League των γυναικών, η Βουλιαγμένη υποδέχεται στις 5 τον Ολυμπιακό. Αν νικήσουν οι Ερυθρόλευκες, θα κατακτήσουν τον τίτλο.

0: τίτλο. Σε διαφορετική περίπτωση θα διεξαχθεί και πέμπτος τελικός στον Πειραιά. Στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ο μπασκετμπολίστας των Ερυθρόλευκων ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον τετρακέφαλο.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα με μία μέρα καθυστέρηση. Καλό μήνα με μία μέρα καθυστέρηση. Είναι 3η 2 Ιουνίου 2026. Ακούτε Sky 100,3 και το ημερολόγιο. Στο οποίο είναι σημειωμένες δύο μεγάλες επέτειοι, οι οποίες και οι δύο κατά κάποιο τρόπο συνδέονται, για να αρχίσουμε με μια βουτιά στην ιστορία, με την ιστορία της τηλεόρασης. Σαν σήμερα, 2 Ιουνίου του 1953, η στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ της Δεύτερης, ξεκινούσε η βασιλεία της, η οποία διήρκεσε 69 χρόνια. Εκείνη η διαδικασία της στέψης ήταν η πρώτη που μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Ήταν, λένε, μια ιδέα του Κάρολου για να ανανεωθεί η εικόνα του γερασμένου θεού, θεσμού, συγγνώμη, της Βρετανικής Μοναρχίας. Εν πάση περιπτώσει, η νεαρή Ελισάβετ είδε την στέψη της να μεταδίδεται τηλεοπτικά. 23 εκατομμύρια τηλεθεατές την παρακολούθησαν στη Βρετανία. Οι άδειες πενταπλασιάστηκαν, δηλαδή οι τηλεοράσεις που υπήρχαν στα βρετανικά σπίτια αυξήθηκαν 5 φορές από, σε σχέση με ένα μήνα πριν τη στέψη και ένα μήνα μετά από αυτήν. Οι άνθρωποι αγόρασαν τηλεόραση πρώτη φορά για να δουν αυτήν την τελετή και ήταν η πρώτη που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Μεταδόθηκε σε 5 χώρες για την ακρίβεια. 32 εκατομμύρια θεατές μετρήθηκε ότι την είδανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και επειδή δεν υπήρχε τότε δορυφορική τηλεόραση, το φιλμ μεταφέρθηκε αεροπορικά και έπαιξε με κάποιες ώρες καθυστέρηση. Ήταν μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της ευρωπαϊκής τηλεόρασης. Ήταν κατά κάποιο τρόπο η στιγμή που έβαλε την τηλεόραση σε πάρα πολλά σπίτια.

0: πια. Πολλοί άνθρωποι τότε, το 1953, αγόρασαν τηλεόραση για πρώτη φορά στη ζωή τους για να δουν τη στέψη της Βασίλισσας. Το ίδιο συνέβη στην Ελλάδα τη ίδια μέρα, 2 Ιουνίου 1971. Ο Παναθηναϊκός έφτανε στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης, αντιμετώπισε τον Άγιαξ. Εκείνη η σεζόν, δηλαδή η πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τότε, ήταν η στιγμή που άλλαξε την ελληνική τηλεόραση, η οποία ήταν εντελώς καινούρια. Δηλαδή, δίκτυο τηλεόρασης στην Ελλάδα είχε αποκτήσει μόλις το 1968, ήταν τριών ετών. Και μέχρι τότε η τηλεόραση ήταν ένα σχετικά περιθωριακό πράγμα. Ελάχιστα σπίτια είχαν τηλεοπτικές συσκευές. Εκείνη η χρονιά, δηλαδή τα μάτς του Παναθηναϊκού και η πορεία μέχρι τον τελικό, ήταν το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός στην ελληνική ιστορία. Δηλαδή το πρώτο γεγονός που έκανε ανθρώπους να κλείνονται στα σπίτια βιαστικά, να μαζεύονται οι γείτονες στο σπίτι εκείνου στην πολυκατοικία που είχε τηλεοπτική συσκευή, γιατί περισσότεροι δεν είχαν, να μαζεύονται στα πεζοδρόμια ακόμη μπροστά στα καταστήματα που είχαν στη βιτρίνα τους συσκευές και το βλέπανε χωρίς να το ακούνε. Στα χωριά υπήρξε ζήτηση στο καφετζή: βάλε μια τηλεόραση να ερχόμαστε να βλέπουμε το μάτς, γιατί κανείς δεν είχε σπίτι του. Κάπως έτσι, αυτό που ήταν ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός ήταν επίσης και ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Η πορεία του Παναθηναϊκού, το μάτς στο Wembley, ήταν το πρώτο γεγονός που έφερε τον κόσμο γύρω, όλη την οικογένεια, άντρες, γυναίκες και παιδιά, γύρω από μια συσκευή τηλεόρασης. Λίγους μήνες αργότερα ήρθε το πρώτο σίριαλ που έκανε τηλεθέαση 86% τότε, ο Άγνωστος Πόλεμος. Τώρα, το περιμένετε βέβαια και δεν θα σας χαλάσω το χατήρι.
1: Για τον Καμάρα που μπήκε ο Καμάρας! Το γκολ του Καμάρα! Το τρίτο γκολ του Αριστίδη του Καμάρα! Το γκολ του που 3-0! Πώς μπήκε ο Καμάρας! Πώς μπήκε μέσα στην τρύπα ο μεγάλος ο Καμάρας!
0: Περισσότερα το βράδυ σε 9 που μεταδίδεται το δεύτερο επεισόδιο της αυτής της, ας το πούμε, ντοκιμαντέρ για την ιστορία του γηπέδου της Λεωφόρου που τελειώνει. Αν το δείτε θα δείτε πολλά και πολλούς. Εγώ κατά κάποιο τρόπο παρακολουθώντας το συγκινήθηκα, πρέπει να σας πω, αλλά εγώ είμαι εγώ. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον και σας το λέω από τώρα είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε μια απάντηση στο ερώτημα και τι θα γίνει η Λεωφόρος όταν δεν θα είναι πια εκεί το γήπεδο. Υπάρχει μια πρόταση και η πρόταση παρουσιάζεται απόψε στο ντοκιμαντέρ. Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία νούμερο 2. Tell me what you say. Λοιπόν, ακούτε ΣΚΑ 100,3, είναι το ημερολόγιο της Τρίτης, 2 Ιουνίου. Νάτσο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμη να απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Ξέρετε ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα δωρεάν και ελεύθερα στο skyradio.gr, στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Και αυτός είναι ο θρυλικός Bob Diddley, ένας από τους πρωτοπόρους της ροκ μουσικής. Έπαιζε με εκείνη την παράξενη τετράγωνη κιθάρα σαν κουτί. Οι δικές του ιδέες, ο τρόπος που έπαιζε την κιθάρα, οι συνθέσεις του επηρέασαν πάρα πολλούς, μα πάρα πολλούς, από τον Elvis Presley μέχρι τους Rolling Stones, και σε μεγάλο βαθμό καθόρισαν την ροκ σκηνή που ξέρουμε. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2008. Ένα τηλεφώνημα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπιμπί Νετανιάχου είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας, αλλά θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Εδώ στο εσωτερικά είναι η εβδομάδα των εξελίξεων στο χώρο αριστερά του κέντρου. Περιμένουμε σήμερα τις παραιτήσεις των κάποιων βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Πλησιάζει η μέρα που ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Είχαμε και μια δημοσκόπηση χθες. Θα έχουμε μια δημοσκόπηση σήμερα, συντονιστείτε 9 η ώρα, διότι έρχεται η καινούργια δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Την περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε ήδη αυτήν την δημοσκόπηση της Opinion χτες. Τι λέει στην πρόθεση ψήφου? Νέα Δημοκρατία 25,6, Τσίπρας 13, Καριστιανού 10, Πασόκ 8,8, το Κουκουέ και ο Βελόπουλος από 5, γύρω στο 5, δηλαδή για το Βελόπουλο μια μείωση από το 10 στο 5, η Ζωή χαμηλά στο 4, οι υπόλοιποι μεταξύ 0 και κάτι.

0: συμπέρασμα. Το ρευστό παραμένει ρευστό. Φυσικά οι τάσεις έχουν τη σημασία τους. Η πρώτη εμφάνιση νέων σχημάτων πάντα τα ευνοεί δημοσκοπικά. Θυμίζω ότι μετά τις εσωκομματικές εκλογές του Πασόκ το 23 υπήρξαν δημοσκοπήσεις που μέτραγαν το Πασόκ στο 17%. Μια δημοσκόπηση της Μέτρων το Δεκέμβριο του 23 του έδινε 14. Θα δούμε που θα κάτσει το ρευστόν. Πάντως, αν κάτι λένε αυτές οι πρώτες μετρήσεις για την εξέλιξη των πραγμάτων, είναι φανερό ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται από τα νέα σχήματα, απλώς δεν έχει και καμία δεξαμενή για να ανέβει παραπάνω από εκεί που είναι τώρα και είναι αρκετά μακριά από το όριο της αυτοδυναμίας. Η δημοσκόπηση της Opinion τη βρίσκει λίγο χαμηλότερα από την προηγούμενη μέτρηση. Στο χώρο δεξιά της δεξιάς φαίνεται να υπάρχει μια κινητικότητα. Είναι ενδεχόμενο ένα σχήμα της κυρίας Καριστιανού να απορροφήσει τα υπόλοιπα, αλλά μπορεί και όχι. Τα υπόλοιπα μπορεί να αντισταθούν και υπάρχει και ο άγνωστος παράγοντας Σαμάρα. Και το ενδιαφέρον βρίσκεται στο χώρο αριστερά του κέντρου, όπου δεν χρειαζόταν να δούμε μετρήσεις, το ξέρουμε ότι το Πασόκ θα πιεστεί από το κόμμα Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα προσπαθήσει να επανασυσπυρώσει το χώρο που του είχε δώσει περίπου 20% στις τελευταίες εκλογές του 23. Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ θα συμπιεστούν. Θα δούμε πολλά στις επόμενους μήνες και οι σοφοί δημοσκόποι λένε περιμένετε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πριν βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Πάμε όμως, γιατί το πολιτικό θέμα της εβδομάδας ήταν αυτό, είναι οι εξελίξεις στην αριστερά του κέντρου, να το πω έτσι, σε αυτόν τον χώρο που θα είναι πυκνές αυτή την εβδομάδα. Η εμφάνιση Τσίπρα είναι φανερό ότι αλλάζει τις ισορροπίες, δημιουργεί εξελίξεις. Στη τηλεφωνική γραμμή ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από το νομό της Δράμας. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ
0: για
1: την δυνατότητα.
0: Για πέστε, πώς το βλέπετε. Καταρχήν πέστε μου εσείς τι λέτε, τι σκέφτεστε, γιατί είναι φανερό ότι για τον καθένα σας φαντάζομαι ότι είναι μέρες προβληματισμού.
1: Κοιτάξτε, σαφές είναι ότι είναι μέρες προβληματισμού, αλλά γενικό, εγώ τουλάχιστον μιλάω γενικώς, είναι μέρες προβληματισμού για την υπόθεση της προοδευτικής ενεργασίας της αριστεράς στη χώρα μας, γιατί βλέπουμε ότι ξαναπάμε σαν το Σύσυφο από την αρχή να σπρώξουμε το βράχο στην κορυφή του λόφου. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, το έχω πει επανειλημμένα και μου δίνει την ευκαιρία να το ξαναπώ. Εκλέχτηκα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Οι Δραμηνές και οι Δραμήνοι με εξέλεξαν τρεις φορές βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου. Το πρόβλημα.
0: Μετά.
1: Δεν άκουσα.
0: Μετά.
1: Μετά συλλογικά και συνολικά όπως αρμόζει σε ένα κόμμα της αριστεράς θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Αυτό το συλλογικά και συνολικά προφανώς πρέπει να το αποφασίσετε και υπάρχει άποψη που λέει ότι να το κλείσουμε το μαγαζί και να πάμε με τον Αλέξη.
1: Ναι, δεν συμφωνώ και επί του πρακτικού και επί του θεωρητικού. Κοιτάξτε κύριε Τσίμα, είστε παλιός και τα ξέρετε. Το ρεύμα της ενανετικής αριστεράς πάντα είχε μια δειλή, θα έλεγα, μικρή παρουσία. Διατελέσαμε και εξωκοινοβουλευτική αριστερά περικές περιόδους, αλλά απτυχούσε ένα υπαρκτό ιδεολογικό πολιτικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία που πολλές φορές η εμβέλεια του ιδεολογική ήταν πολύ ευρύτερη της στενά εκλογικής. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι έστω και κολοβωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι εκφράζει. Το δεύτερο είναι τι θα πει να το κλείσουμε το μαγάζι. Δηλαδή καταρχάς δεν βλέπω ότι η Ελλάς δέχεται ομαδικές προσχωρήσεις. Τι θα πούμε δηλαδή, ότι ωραία θα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Το Σάββατο έχουμε κεντρική επιτροπή και αποφασίζουμε με μεγάλη πλειοψηφία να αναστείλουμε τη λειτουργία του κόμματος. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Ότι έχουμε κάποιους που, σας λέω τα πρακτικά ζητήματα, έτσι. Έχουμε εργαζόμενους που είναι στο κόμμα, τι θα γίνουν αυτοί. Έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Από την άλλη μεριά θα είμαστε εμείς βουλευτές ενός κόμματος υπό αναστολή και η δουλειά μας στο κοινοβούλιο ποια θα είναι. Από την άλλη πλευρά, δηλαδή ήδη η πολιτική περνάει μια περίοδο μεγάλης απαξίωσης από τους πολίτες. Καταλαβαίνετε ότι τέτοιου είδους κοντόφθαλμες λογικές επιτείνουν αυτή την απαξίωση. Δεν βρίσκω δηλαδή ότι είναι λύση στο πολιτικό πρόβλημα η αναστολή.

0: λειτουργία. Σας είπα, έχει και νομικά προβλήματα ενδεχομένως, αλλά έχει και βαθιά πολιτικά. Δεν μπορώ να κατανοήσω. Βέβαια, εντάξει, δεν έχω ακούσει τεκμηριωμένη και αναλυτική την πρόταση τα περί αναστολής. Μάλλον επισημαίνει, εστιάζει στο αποτέλεσμα, ώστε να μην είμαστε, ας πούμε, πρόσκομα στην όποια δημοσκοπική άνοδο της Ελλάς. Αλλά για μένα το πρόβλημα είναι αφενός με πολιτικό, όπως σας είπα, και αφετέρου δεν απαντάει σε κανένα πρακτικό πρόβλημα. Το θέμα είναι, κατά τη γνώμη μου, κύριε Τσίμα, αυτό που έχουμε θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και ένα χρόνο στη δημόσια συζήτηση. Πώς θα αθροίσουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο την ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα. Αν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έρχεται να συνθέσει ή να ανασυνθέσει με πολιτικούς όρους τον χώρο της ευρύτερης κέντρου αριστεράς, είναι καλοδεχούμενο. Εάν έρχεται να αποτελέσει ένα κόμμα σε αυτόν τον χώρο και να επιτείνει την αποστράτευση και να θολώσει το στίγμα όλου του χώρου αυτού, νομίζω θα δημιουργήσει επιπλέον πρόβλημα. Μένει λοιπόν να κριθεί και αυτό το κόμμα σε αυτή τη λογική και όχι μόνο στην θετική του συνεισφορά.
1: Η συμβίωση θα είναι δύσκολη. Τώρα, πώς ακούσατε την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων να κατεβούν χωριστά τα κόμματα
0: για το δεύτερο γύρο,
1: όταν αν επαναληφθούν οι εκλογές, που πιθανότατα θα επαναληφθούν, όποιος έρθει πρώτος, οι υπόλοιποι να πάνε μαζί του?
0: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς είναι το εκτιμώ θετικά, με την έννοια ότι αντιλαμβάνεται την ανάγκη της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.
1: Να, και στο Πασόκ δεν το εκτιμήσαν πολύ θετικά, αλλά
0: εντάξει, το Πασόκ έχει την άποψη, κύριε Τσίμα, ότι μπορεί να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο διαφορά. Κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από καμία μέτρηση, ούτε από την προσωπική ακτινοβολία του κυρίου Ανδρουλάκη, ούτε από τη δυναμική που παρουσιάζει το Πασόκ. Επιμένουν να έχουν αυτή την άποψη. Είναι θετικό στο ότι. Σας είπα, κρίνω θετικά το ότι ο Δούκας λέει ότι έστω και τώρα μπορεί να υπάρξει μία σύγκληση. Αυτό που είναι το αρνητικό είναι αυτό που δεν μπορέσαμε να βρούμε τόσο καιρό, τον κοινό βηματισμό και τη συνεννόηση. Θα το βρούμε σε συνθήκες προεκλογικές ανάμεσα στις δύο εκλογές, στις 25 μέρες περίπου που μεσολαβούν από την πρώτη στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, και θα είναι πιστικό για τον κόσμο. Και άμενα να το κάνουμε τη δεύτερη, γιατί δεν το κάνουμε από την πρώτη, που έχουμε τον χρόνο, τον όποιο χρόνο έχουμε, γιατί δεν είναι πολύ σπούτος ή άλλος. Το Μάρτιο maximum θα γίνουν εκλογές, για να είναι αξιόπιστο το εγχείρημα. Είναι ζητήματα πάντως τα οποία είναι θέματα τα οποία τα σκέφτεται ο κάθε καλόπιστος, αλλά τουλάχιστον η πρόταση του Δημάρχου δείχνει ότι δεν μένουν στο μονίδι δρόμο της πρωτιάς, έστω και με μία ψήφο.
1: Συνεπώς εσείς, για να καταλήξω, όταν γίνει η συνεδρίαση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσετε τι θα κάνετε, η δικιά σας άποψη θα είναι να μείνουμε εδώ και να περιμένουμε?
0: Ναι, ότι έχουμε το κόμμα μας, εγώ το βλέπω, ξέρετε, εγώ είμαι στην κήτη αυτού του εγχειρήματος από τα 18 μου. Δηλαδή εκτιμώ ότι το πρωτεύον αυτού που μας δεσμεύει είναι η λαϊκή εντολή. Ως ΣΥΡΙΖΑ ψηφιστήκαμε, ως ΣΥΡΙΖΑ εκλεγήκαμε, καταλαβαίνονται εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, πιεζόμαστε πάρα πολύ. Το βλέπω από τους συντρόφους, τους φίλους, τους ψηφοφόρους που με ρωτάνε τι θα κάνετε, τι θα γίνει, τι θα κάνεις. Αυτό το ζω, το βιώνω. Αλλά δεν προσφέρει τίποτα. Καταρχάς δεν υπάρχει θέμα προσχώρησης. Άρα δεν δέχεται η Ελλάς οργανωμένες δυνάμεις όπως το έχει διατυπώσει. Δεύτερον, το να το αναστείλουμε και να είμαστε σε ένα κλίμα αναμονής, το θεωρώ ότι είναι επιτείνει τη σύψη, όχι τη φθορά, τη σύψη. Δεν υπάρχει, νομίζω, άλλος δρόμος από το να ανασυγκροτήσουμε στα πλαίσια του δυνατού, εν πάση περιπτώσει, το κόμμα, τις κομματικές λειτουργίες, και να είμαστε σε μία σε μια συζήτηση για την επόμενη μέρα, έστω και αν είμαστε σε δύσκολη θέση.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξενδόπουλο.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα,
1: καλημέρα,
0: κύριε Τσίμα. Γεια σας.

Πάμε παρακάτω. Διάλειμμα, διαφημίσεις, ειδήσεις. Εγώ έχω να σας θυμίσω πρώτον ότι αν θέλετε να έχετε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια πολύ γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι δεν έχει περάσει από εκεί που βρίσκεστε, η λύση σας είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Συνδέεστε από όπου και αν βρίσκετε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς πιάτα, χωρίς καλώδια, με ταχύτητες μεγάλες και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Και να θυμίσω το μήνυμα της Εθνικής

0: τράπεζας για το στεγαστικό σας δάνειο. Αν αυτό που σας εμποδίζει να κάνετε το βήμα είναι ο φόβος μπροστά στις δυσχέρειες και την ταλαιπωρία και το άγνωστο της διαδικασίας, η Εθνική υπόσχεται μια διαδικασία ανθρώπινη και απλή. Η προέγκριση δίνεται 48 ώρες, τα χρήματα εκταμιεύονται 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης και ένας προσωπικός σύμβουλος είναι εκεί να σας βοηθάει σε κάθε βήμα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύει, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό.
1: Τάκης και Μπούμπις.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις

0: Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Του αγοριού απέναντι.
9: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από την περιφερειακή Αιγάλεω προς τον κόμβο Ηρακλείου. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αρδιτού, στον άξονα Κόνωνος Ομηρίδους Κυλίτση από το λιμάνι του Πειραιά προς τον Νεοφάλιρο, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού αλλά και στη Βάρη Σκοροπίου ανατμήματα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του πρωινή ΣΑΠ. Η κίνηση των σειρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Κηφισιά Πειραιάς. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμα στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει παράλληλα παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Φυρητό, αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης μητέρας, η οποία δολοφονήθηκε χθες από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα, καθώς τις αρχές προβληματίζει το γεγονός ότι βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα παρά τη φασαρία που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό συγκλονίζουν ακόμα και όσους έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με αφορμή το δημοψήφισμα, κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό. 11 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία.

0: από ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Ακούτε το ΣΚΑ 100,3. Είναι το ημερολόγιο της Τρίτης, 2 Ιουνίου. Καλημέρα. Καλό μήνα. Χθες δεν τα πούμε. Αυτό που ακούμε είναι το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney. Το ηχογραφούσε τα τελευταία 4 χρόνια. Το κυκλοφόρησε τώρα. Δίνει συνεντεύξεις στα μεγάλα μίντια. Μιλά για τη ζωή του, για τον εαυτό του. Είναι ένα άλμπουμ που, όπως λέει ο ίδιος, είναι σαν να ξεφυλίζεις ένα παλιό φωτογραφικό άλμπουμ και να θυμάσαι τα νιάτα σου. Ο Paul McCartney είναι, λέει κάποιος, ίσως ο μεγαλύτερος μελωδοποιός του αιώνα, για την ακρίβεια κάτι παραπάνω από και των δύο αιώνων, του 20ου και των αρχών του 21ου, αλλά ένας κριτικός είπε ότι μπορεί να μην είναι το καλύτερο άλμπουμ του Paul McCartney, αλλά είναι σίγουρα το καλύτερο άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει κάποιος που έχει φτάσει 84 ετών. Εδώ είμαστε, ακούτε Sky 100,3 λοιπόν, και παρατηρήσεις, να πω γρήγορα δικές σας παρατηρήσεις. Καταρχήν, ένας ακροατής με διορθώνει, γιατί κατά λάθος είπα ότι η ιδέα να μεταδοθεί η στέψη της Ελίβα Σάβετ σαν σήμερα το 1953 τηλεοπτικά ήταν του Κάρολου. Προφανώς δεν ήταν του Κάρολου, Κάρολος ήταν τότε 4,5 ετών. Ήταν του Φίλιππου, του συζύγου της, αυτό εννοούσα. Και για τις δημοσκοπήσεις, για τη δημοσκόπηση τη χθεσινή της Opinion, θα δούμε τη σημερινή της Pulse και την περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι αυτό το group των μεγάλων εταιριών, 2, 3, 4, που κάπως, εν πάση περιπτώσει, δίνουν το κλίμα. Πάντως, με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα, με βάση τις πρώτες μετρήσεις δηλαδή, οι οποίες απλώς επιβεβαιώνουν τις πρώτες εντυπώσεις, το ρευστό παραμένει ρευστό. Αυτό είπα πριν, επειδή λέτε και εσείς την άποψή σας, η δικιά μου είναι αυτή, ότι το ρευστό παραμένει ρευστό και δεν θα στερεοποιηθεί πριν από τον Οκτώβριο, και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ξέρουμε. Μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν αρχίσει και επόμενη πολιτική σεζόν, που θα είναι ασφαλώς η προεκλογική. Τώρα, συνεννοημένοι ήτανε. Ο Ringo Starr πήγε και έπαιξε μαζί με τον Paul McCartney στο δικό του δίσκο. Προηγουμένως είχε τελειώσει την ηχογράφηση του δικού του, γιατί και ο Ringo Starr, συνομήλικος του Paul McCartney, κυκλοφόρησε μόλις ένα δικό του καινούριο άλμπουμ. Ο τίτλος είναι Long Long Road, ένας μακρύς δρόμος, ο δικός του δηλαδή.

0: Τη ημέρα στον κόσμο είναι αυτό το τηλεφώνημα Τραμπ-Νετανιάχου χτες, για το οποίο γράφονται πολλά, λέγονται πολλά. Ο Τραμπ έχει αυτό το στυλ διπλωματίας, δηλαδή αυτά που ως τώρα οι πολιτικοί ηγέτες και οι διπλωμάτες συζητούσαν και πολύ προσεκτικά διέρεαν μια αποστηρωμένη έκφρασή τους. Τώρα το πράγμα είναι μια διπλωματία των social media στην πραγματικότητα. Δηλαδή ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια συζήτηση με τον Νετανιάχου, διότι αυτό που εμποδίζει τη συμφωνία του με το Ιράν, η οποία είναι έτοιμη και το Ιράν παρακαλάει, είναι ότι το Ισραήλ επιτίθεται στο Λίβανο και το Ιράν απείλησε ότι αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο, τότε και το Ιράν δεν κάθεται να υπογράψει τη συμφωνία με τον Τραμπ. Αυτό είναι εν μέρει σωστό, δηλαδή αυτό είναι και η εκδοχή που δίνει το Ιράν. Απείλησε, σύμφωνα με τις ιρανικές πηγές, να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον Περσικό κόλπο, την ειρήνευση εκεί, τα στενά του Ορμούζ, αν προηγουμένως το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις επιθέσεις του. Υπήρξε αυτό το τηλεφώνημα. Οι πληροφορίες που διέρευσαν από τον ιστότοπο Άξιος είναι ότι ο Τραμπ κάποια στιγμή θύμωσε πολύ, τον είπε αχάρη, τον είπε τρελό, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Η ακριβής έκφραση είναι «You are fucking crazy». Αλλά μετά όλα καλά, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις πήγαν καλά και χειρία επιβάλλεται, ούτε η Χεσμολάχ θα ξαναχτυπήσει, ούτε το Ισραήλ θα ξαναπιάσει όπλο στο Νότιο Λίβανο. Ο ίδιος ο Νετανιάχου βέβαια μετά τα είπε κάπως αλλιώς, είπε ότι δεν αλλάζει τίποτα, αναστήλαμε μια επιχείρηση εναντίον της Βηρυτού, αλλά κατά τα άλλα οι επιχειρήσεις μας στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας. Συνεπώς, βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμασταν και χτες, δηλαδή στην απόλυτη ομίχλη, και η επόμενη μέρα είναι εξίσου αφανής όπως ήταν και προχτές. Διάλειμμα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια Κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι Καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά.

0: Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

0: 9:44 πρώτα λεπτά, ακούτε σκάκ το 3, το ημερολόγιο. Αυτό είναι ο μέγας δάσκαλος της κιθάρας, ο Ανδρέας Σεγκόβια. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 1987, το γράφει το ημερολόγιο και τον θυμήθηκα. Πολλή συζήτηση αυτές τις μέρες, ήταν και πρώτο θέμα στο δελτίο του Sky χτες, αυτό που συνέβη στην Αλβανία, δηλαδή αυτό το φαραωνικό μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα που κατασκευάζεται μέσα σε έναν προστατευμένο, χώρο, ένα θαλάσσιο πάρκο, έναν χώρο ιδιαίτερης, που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας γιατί είναι βιότοπος σημαντικός. Ταυτόχρονα είναι άλλο ένα κρούσμα αμφισβήτησης περιουσιών της ανθρώπων της ελληνικής μειονότητας. Το πράγμα εξελίχθηκε με συγκρούσεις και εξελίχθηκε εν τέλει και σε μια ελληνοαλβανική διάσταση απόψεων, άλλη μία τα τελευταία χρόνια. Ο συνάδελφός μου, ο Σταύρος Τζίμας, συνάδελφος και φίλος, τα ξέρει καλά αυτά. Τα παρακολουθεί τα βαλκανικά και τα αλβανικά πράγματα. Οπότε, για να μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε τα μυστήρια. Καλημέρα, Σταύρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Παύλε. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καταρχήν, τι είναι αυτό το έργο? Είναι. Εντάξει, παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό, υπάρχει ένα boom τουριστικό στην Αλβανία, δηλαδή η Αλβανία, η αλβανική ακτή ανακαλύπτει τον τουρισμό, συνεπώς πράγματα γέστα, οι οποίες δεν είχαν περιορισμένο ενδιαφέρον ως τώρα, ξαφνικά άρχισαν να γίνονται πολύτιμες και περιζήτητες.
1: Ναι, είναι έτσι ακριβώς, Παύλε, και δεν είναι τώρα καινούργιο αυτό. Ακόμη και από την εποχή του Μπερίσα ακόμη και αρχίσει μια τουριστική ανάπτυξη και μια προσέλκυση επενδυτών, σοβαρών μεγάλων επενδυτών, και μάλιστα από τότε έχει αρχίσει και η διαφθορά. Έχει κατηγορηθεί ο Μπερίσα, ο γαμπρός του Μπερίσα, ότι εμπλέκεται σε υποθέσεις διαφθοράς για την αγορά εκτάσεων στην περιοχή. Άρα δεν είναι ένα πράγμα καινούριο. Δεύτερον, ο χώρος για το οικόπεδο για το οποίο έγινε αυτή η φασαρία είναι γύρω στα 80 στρέμματα. Είχε πουληθεί πριν από 20 ή 30 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, σε κάποιους ιδιοκτήτες, το αγόρασαν και δεν είχε ανοίξει τότε ούτε μύτη. Τώρα, η συγκέντρωση αυτή που έγινε και στο συγκεκριμένο χωριό για το εν λόγω οικόπεδο δεν έγινε για περιουσιακούς λόγους, αρπαγή περιουσιών της περιουσίας, έγινε για περιβαλλοντικούς λόγους, να μην σκιστούν φαραωνικά τέτοια κλπ. Έγινε από αλβανικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, στις οποίες συμμετείχαν και συμμετέχουν βέβαια και ομογενείς μέσα. Το χωριό αυτό δεν ανήκει σε μειονοτική ζώνη, έχει φυσικά ομογενείς αρκετούς, πολλοί από τους οποίους συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συγκέντρωση. Άρα έτσι έχουν τα γεγονότα. Από εκεί και ύστερα υπάρχει ένα θέμα περιουσιακό στην Αλβανία, Παύλε, και εσύ το θυμάσαι πολύ καλύτερα, που απασχολεί όλη την Αλβανία σήμερα. Τι έχει γίνει, με δύο λόγια για τους ακροατές μας. Με την πτώση του καθεστώτος Χότζα άρχισε η διανομή της γης, η οποία ήταν μέχρι τότε κρατική σε όλη

0: σε όλη την επικράτηση.
1: Ναι, και καλλιεργεί το πώς, συλλογικά, ας πούμε, κάπως.
0: Συλλογικά, έτσι, μέσα στις κοπερατίβες, στις κολεκτίβες που είχαν, ήταν συλλογικοί. Και εκεί άρχισε τώρα, άρχισε ένα γαϊτανάκι, τι ανήκει σε ποιον. Εμφανίστηκαν όχι μόνο οι μειονοτικοί στο Νότο, αλλά και στην Αλβανία. Πάρα πολλοί που λένε ότι οι γονείς μας τα καλλιεργούσαν από πρώτα και επί εποχής του Χότζα, άρα πρέπει να, πρέπει να μοιραστούν κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Έχουμε δει κατά καιρούς και θέματα που βγάζουν οι άλλοι, Οθωμανικά έγγραφα που επί τουρκοκρατίας ανήκαν
0: και οι άλλοι. Και έχει φουντώσει αυτό το ζήτημα και είναι τεράστιο. Αρκεί να σημειώσω ότι έχουν μπλοκαριστεί ήδη τα αλβανικά δικαστήρια με προσφυγές λόγω των αυτών των μπέιδων, όπως είπες προηγουμένως, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία που τα διεκδικούν. Και ακόμη κάτι σημαντικό, στον αλβανικό βορρά έχουν φουντώσει και πάλι οι αλβανικές βεντέτες, οι αιματηρές βεντέτες για αυτό το λόγο. Στον νότο λοιπόν εμφανίζεται πολύ πιο οξυμένο το πρόβλημα. Γιατί? Διότι είναι τουριστική, είναι τα τουριστικά φιλέτα. Και εκεί τυχαίνει προαιώνια να κατοικεί η ελληνική μειονότητα. Και εκεί παίζεται πλέον το μεγάλο παιχνίδι. Στην διανομή των περιουσιών, της αγοραπολισίας και φυσικά έχει φουντώσει η διαφθορά. Έχουμε φαινόμενα διαφθοράς ακραία. Και μάλιστα έχουμε εμπλοκή της μαφίας, έχουμε δολοφονίες δικαστών, δολοφονίες αστυνομικών στο παρελθόν. Άρα το παιχνίδι εκεί είναι πάρα πολύ χοντρό. Είναι λοιπόν πρωτίστως παιχνίδι επιχειρηματικό, επενδυτικό και φυσικά είναι δευτερευόντως και για την ελληνική μειονότητα τεράστιο ζήτημα, γιατί αρπάζονται έτσι με αυτόν τον τρόπο οι περιουσίες και αναγκάζει και αφελινίζεται ο αλβανικός νότος. Αυτό βέβαια δεν μπορεί κανείς να το προσάψει στον ίδιο το ράμο ότι κάνει, λέει, σόν και καλά πάρτε εκεί για να διώξουμε τις Έλληνες. Δεν αποδεικνύεται αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα σήμερα στην Αλβανία. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Τώρα ως προς το συγκεκριμένο γεγονός με τον ράμα, δέχτηκε και υπό τις ευλογίες του και με την ενθάρρυνσή του φυσικά και με την αναρχή του έγινε μεγάλη επένδυση στο νησάκι απέναντι από αυτόν τον Κολπίσκο που τα επίμαχα στρέμματα στην απέναντι υπάρχει το νησί της Σασόν, το οποίο όπως είναι γνωστό έχει νοικιάσει για 100 χρόνια νομίζω ή περισσότερα ο γαμπρός του του Τραμπ, ο Κουσνέρ, για τις επενδύσεις. Τώρα αυτή η επένδυση έχει συζητηθεί πάρα πολύ στην Αλβανία και ότι έχει γίνει και για πολιτικούς λόγους. Ο Ράμα ήθελε την πολιτική καλή.
1: Λογικό,
0: Ναι, είναι λογικό γιατί.
1: Υπάρχει ένα μυστικό που δεν είναι μυστικό, το ξέρουν όλοι, ότι αν θέλεις να κάνεις δουλειά, να έχεις πρόσβαση στο Λευκό Οίκο και κάποιο είδους προστασία, ο μόνος τρόπος είναι να κάνεις business με κάποιο μέλος της οικογένειας Τραμπ.
0: Και ο Ράμα είχε ένα επιπλέον λόγο, Παύλε, διότι πριν έρθει, ανέβει ο Τραμπ στην εξουσία για δεύτερη φορά, είχε μιλήσει όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν, μιλούσε με τα χειρότερα λόγια για τον Τραμπ. Και επίσης και ένα άλλο αμάρτημα σε εισαγωγικά ήταν ότι υπήρξε στενός φίλος του Σόρος, του μεγάλου εχθρού του Τραμπ.
1: Άρα τώρα, πρέπει λοιπόν, να τον εξευμενήσει.
0: Ακριβώς για να τον εξευμενήσει. Το πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση μένει να φανεί, διότι έχει παρέμβει και η εισαγγελία κατά της διαφθοράς για να δει για την αγορά όλης της και όχι μόνο για το οικόπεδο αυτό, για το συγκεκριμένο οικόπεδο που έγινε διαδήλωση, αλλά για την όλη επένδυση έχει επιληφθεί η εισαγγελία της διαφθοράς να δει αν υπάρχουν παρατυπίες. Ο Ράμα θα επιμείνει κατά την άποψή μου, διότι δεν έχει άλλη επιλογή απέναντι στον Τραμπ, γιατί αν χαλάσει αυτή η δουλειά τότε αλλάζει όλο το σκηνικό. Και μην ξεχνάμε ότι και στην Σερβία χάλασε η μπίζνα του Τραμπ με την αγορά του κτηρίου του βομβαρδισμένου από το ΝΑΤΟ, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ το αγόρασε, έφτασαν μέχρι τις υπογραφές ο γαμπρός του. Τελικά με παρέμβαση των περιβαλλοντικών οργανώσεων εκεί ξεσηκώθηκε ο κόσμος και χάλασε η επένδυση. Αν έρθει τώρα και έχει και μία τέτοια ήττα εδώ ο Τραμπ, μπορεί να αλλάξει όλο το σκηνικό στην περιοχή.
1: Σωστό. Το

0: Η πολιτική και η business δεν ήταν ποτέ εντελώς χωριστά η μία από την άλλη, αλλά ποτέ δεν ήταν τόσο στενά συνδεδεμένες όπως τώρα στην
1: έτσι
0: εποχή.
1: Ακριβώς, να, Παύλε, έτσι ακριβώς, Παύλε. Και εκεί είναι το μεγάλο τώρα. Το αν εμείς επιχειρήσουμε να το ελληνοποιήσουμε το πρόβλημα, δεν ξέρω αν είναι δόκιμη αυτή η διαχείριση των πραγμάτων, δίνοντας λαβές στο ράμα για λιδωρίες και ηρωνίες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, τα οποία τα συνηθίζει.
1: Δεν ξέρω, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει την ευθύνη και η πολιτική ελίτ πώς θα το διαχειριστεί, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αυτό το θέμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Κουβεντιάζαμε πριν για τα της αριστεράς με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο και με αφορμή και τις δημοσκοπήσεις που έρχονται σήμερα. Ξαναθυμίζω, έρχεται στις 9 το βράδυ στο δελτίο του Sky. 9 είναι το prime time. 8 είναι το δελτίο και η δημοσκόπηση της Pulse, η πρώτη μετά τα γεννητούρια. Αυτό που μόλις έρχεται στα χέρια μου είναι η δήλωση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς, των στελεχών της Νέας Αριστεράς που αποχωρούν. Λένε αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα οριά του. Δημιουργήσαμε τη Νέα Αριστερά για να κρατήσουμε ζωντανή μια άλλη δυνατότητα, για να αντιπαρατεθούμε στον εκφυλισμό κτλ.

έχει προαναγγελθεί. Συνεπώς το πρώτο βήμα έγινε. Μένει να δούμε τις εξελίξεις στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και εκεί έχουν προαναγγελθεί συζητήσεις και ενδεχομένως αποχωρήσεις.

0: Τελευταία σελίδα στο ημερολόγιο, μουσικά κλείνουμε με Bruce Springsteen. Ο δίσκος κυκλοφόρησε σαν σήμερα, το σκοτάδι στην άκρη της πόλης, Darkness in, on the edge of town. Πολύ γρήγορα σας θυμίζω, και αυτό είναι μια ωραία υπενθύμηση, η Εθνική Τράπεζα και η κάρτα Mastercard σας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε παραστάσεις από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου το καλοκαίρι στα αρχαία θέατρα. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής, μπαίνετε στην κλήρωση. 110 τυχεροί θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν τις μοναδικές παραστάσεις αυτού του καλοκαιριού. Και να σας θυμίσω ότι αν βρίσκεστε σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλετε και χρειάζεστε μια γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, η λύση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Εύκολα, γρήγορα και με επιπλέον δώρο τις απεριόριστες συνομιλίες σε κινητά προς όλους. Διαφημίσεις, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου της

0: Κοράλι Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Το πρόγραμμα που φύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
2: Μπράβο!
4: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Οκ, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι.
9: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
10: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
9: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
11: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
12: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
13: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
15: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
16: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
15: Στην ποιότητα των κρεάτων.
16: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
15: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικό.

0: Εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
4: Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
6: Black Dog.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Οι Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλα.

0: σας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφή Πούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α. 88,6.

0: Η ώρα είναι 12. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Τι ωραίος καιρός, τι ωραίο καλοκαιράκι, τι ωραία δροσερή θάλασσα. Τι ωραίες παραλίες, δεν θα το έλεγα ακόμη, θέλουν πολύ δουλίτσα. Αλλά είχαμε μια καλή συζήτηση με τον κύριο Τσιτσιλικάκη, τον αντιδήμαρχο, και στην Καλαμίτσα πολλά συνεργεία δουλεύουν εκεί ακατάπαυστα, οφείλω να ομολογήσω, και στο Περιγιάλι το ίδιο, αλλά και στη Ραψάνη, όπου έχει κατεβεί η μπουλντόζα από τα μπλόκια της Τενέδου, έχει κάνει μια πρώτη λίανση της αμμουδιάς. Και βεβαίως ο κύριος Τσιλικάκης δεσμεύτηκε, γιατί του τα είπα όλα, ότι

θα βάλει τουλάχιστον ένα προστατευτικό πλέγμα σε εκείνες τις σιδεριές που βρίσκονται κατά μήκος του τυχείου στην ταβέρνα εκεί μπροστά στο αντλιοστάσιο της ΔΕΙΑΚ, γιατί πραγματικά χθες θα θρηνούσαμε θύματα, φίλες και φίλοι. Κάποιος που δεν ξέρει την παραλία και περπατά ανέμελος προς την Τουζιέρα, μπορεί να του καρφωθεί ένα σίδερο στο πόδι και να τρέχει στο νοσοκομείο για αντιτετανικό στα καλά καθούμενα. Ο κύριος Τσιλικάκης όμως υποσχέθηκε ότι θα το δει τώρα στα συνεργεία που θα φτάσουν. Αυτή την ώρα που μιλάμε μπορεί να βρίσκονται ήδη εκεί. Σήμερα θα ασχοληθούμε, προσέξτε τώρα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, μία ώρα η εκπομπή μας, διότι μάθε τέχνη και άστινε, το ξέρετε το ρητό, το λαϊκό γνωμικό. Ο Θοδωρής Αλτήρης βρίσκεται σε άδεια για όλη την εβδομάδα. Επομένως, η Ακοκαλίδου, ποια παλιά τέχνη ξέρει και δεν την αφήνει, η εφημερίδα. Γι' αυτό μία ώριτσα η εκπομπή, για να πιάσουμε δουλειά, να βγάλουμε το φίλο μας. 12 με 1, το επαναλαμβάνω, σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα αναφερόμαστε στα πολύ σημαντικά θέματα, σε αυτά που ιεραρχούμε εμείς σημαντικότερα, και θα αφήσουμε τα άλλα, τα λιγότερο σημαντικά, από την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε την κανονική μας ροή. Με ποιους θα συνομιλήσουμε λοιπόν σήμερα που είναι Τρίτη, 2 Ιουνίου παρακαλώ. Αρχικά θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κώστα Καρπουχτσής. Ο κύριος Καρπουχτσής είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, της Ελληνικής Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Αριστερής, συγγνώμη, συμπαράταξης. Του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, γιατί κάπως έτσι θα το λέτε οι περισσότεροι, έτσι. Και έχουμε η αλήθεια εξελίξεις, έχουμε τον κατακαιρματισμό έως και την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. 7 βουλευτές παραιτήθηκαν από τη Νέα Αριστερά και έχουν την εντύπωση ότι το ίδιο θα... Κάποιοι παραμένουν. Έχουν την εντύπωση ότι το ίδιο θα συμβεί και το επόμενο Σαββατοκύριακο μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αντιλαμβάνεστε, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό, στο χώρο αυτό τουλάχιστον, και κατά συνέπεια μια πρώτη επικοινωνία με έναν από τους τρεις αναπληρωτές. Τρεις είναι οι αναπληρωτές και μία η εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Κουφονικολάκου. Θα μιλήσουμε λοιπόν εμείς σήμερα με τον κύριο Καρπουχτσή. Μετά θα μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Σωτήρη Τσεκμέζογλου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα βλέπουμε από αυτά τα έργα που βλέπονται, που η εικόνα τους όσο δρομολογούνται είναι αισθητή σε όλους τους καβαλιώτες. Βλέπουμε και τον εξοραϊσμό και την ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων και στο πάρκο Φαλήρου και σε άλλους χώρους. Βλέπουμε εργοτάξιο στην οδό Καποδιστρίου, σε ένα αστικό πάρκο που πραγματικά αν εγγενιάζει την απαρχή σε κάθε γειτονιά της πόλης να φτιάξουμε μικρές εστίες, χώρους πρασίνου, χώρους αναψυχής, χώρους συνάθρησης, θα κάνουμε μια ανθρωπινότερη πόλη, φίλες και φίλοι. Και σας έχω και αποκλειστική είδηση, θέλω όμως να την επιβεβαιώσει πρώτα ο κύριος Τσεκμέζογλου, που αλλού θα γίνει ένα τέτοιο πάρκο, μάλιστα ύστερα από δική μας επιθυμία που εκφράσαμε για λογαριασμό των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή. Θα μιλήσουμε λοιπόν και με τον κύριο Τσεκμέζογλου. Επίσης, ο Βασίλης Ιωάννου θα μας ενημερώσει για την αποκλειστική συνομιλία που είχε με τον αναπληρωτή διευθύνοντα του υπορταμείου, τον κύριο Ζουμπουλίδη. Θα μας τα πει αναλυτικά πού έκοψε γέφυρες συνεργασίας για λογαριασμό του υπερταμείου με τον Δήμο και την αυτοδιοίκηση, πού απίφθινε έκκληση, σε ποιο μήκος κύματος κυμαίνονταν η συνέντευξη που έδωσε την περασμένη Παρασκευή. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Βασίλης Ιωάννου. Αυτά. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σας είπα.

0: Ελάτε λοιπόν να εγκαινιάσουμε την πρώτη μας επικοινωνία εδώ ως μέσο ενημέρωσης, ως ραδιόφωνο και εφημερίδα με έναν από τους τρεις αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου του νέου κόμματος της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον η συνομιλία μας μαζί του. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καρπουχτσή, από τον Αλφα και την Καβάλα.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρία Κοκαλίδου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, σκέφτομαι ότι οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες που θα ήταν άκερο, άτοπο και θα έλεγα εκτός τόπου και χρόνου να σχολιάζαμε πράγματα που ήδη έχουν υποθεί και σχολιαστεί ποικιλοτρόπως, όπως για παράδειγμα το όνομα που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας κτλ.
1: Γιατί η ελληνική αριστερή στην παράταξη ήταν όνομα και μόνο νομίζω προκάλεσε ένα τόπο.
0: Ακριβώς. Δεν έχει πια καμιά αξία. Όχι, και δεν έχει αξία, αν θέλετε, και επικοινωνιακά ακόμη να δώσουμε περισσότερη βαρύτητα σε αυτό. Και αυτό γιατί σήμερα επισήμως ανακοίνωσαν 7 βουλευτές από τη Νέα Αριστερά την αυτονόμησή τους, την απομάκρυνσή τους, τη διαγραφή τους. Όχι, δεν θα πω διαγραφή, την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο με συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Η δική μου αίσθηση είναι ότι περίπου το ίδιο κλίμα θα επικρατήσει. Κάποιοι θα απομείνουν, πιστεύοντας ότι έτσι κατά κάποιο τρόπο προδίδουν τη φανέλα, αλλά η περισσότερη και η ισχυρότερη τάση είναι αυτή του να αποχωρήσουν. Σε όλους αυτούς λοιπόν έρχεται και απευθύνεται σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας ή θα δούμε τελείως νέα πρόσωπα κοντά του στο επόμενο διάστημα?
1: Η ελληνική αριστερή παράταξη και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω, κυρία Κοκαλίδου, ήταν πολύ ξεκάθαρο. Είμαστε μια καινούργια παράταξη, μια συμπαράταξη, η οποία πρώτο της μέλημα είναι να απευθυνθεί και να προσκαλέσει την κοινωνία. Και ευχαριστώ που μου δίνετε και το βήμα από το φιλόξενο ραδιοφωνό σας να πω ότι στο myelas.gr έχει ανέβει και η ιδρυτική μας διακήρυξη και το πρώτο που έχω να κάνω είναι ένα κάλεσμα από τον κόσμο να μπει, να τη διαβάσει. Όποιος θέλει μπορεί να την συνυπογράψει ηλεκτρονικά και προφανώς και να γίνει μέλος και κοινωνός του νέου αυτού εγχειρήματος. Ότι, κυρία Κοκαλίδου, η Ελλάς στην παράταξη σήμερα απευθύνεται σε αυτόν τον κόσμο. Δεν μιλάμε ούτε για συγκολήσεις, ούτε για κοπτοραπτική από άλλα κόμματα. Νομίζω ήταν ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός. Το κάλεσμα είναι σήμερα στην κοινωνία. Αντιλαμβάνομαι αυτό που είπατε σήμερα για τις σημερινές αποχωρήσεις και πιθανόν και κάποιες άλλες στο διάστημα που έρχεται. Η Ελλάς όμως είναι μια καινούργια συμπαράταξη η οποία απευθύνεται στην κοινωνία και έρχεται και θα έρθει και με ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο κυβερνητικό πρόγραμμα την ώρα της ΔΕΦ για να παρουσιάσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για αυτόν τον τόπο.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τώρα αυτό που λέτε μου γεννά ένα άλλο ερωτηματικό. Δηλαδή θα έρθει η Έφη Αξιόγλου, η οποία ήταν και από τους στενότερους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, και θα πει: Αλέξη, στο πλευρό σου, στρατεύομαι δίπλα σου, αναλώνομαι, σου δίνω ό,τι έχω και δεν έχω στην προσπάθειά σου να επανέρθεις στο πολιτικό στερέωμα. Θα της πει ο κύριος Τσίπρας: Εγώ ξεκινώ με καινούριο αίμα?
1: Δηλαδή... Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Αυτό που λέω είναι το πώς ξεκίνησε και πώς πορεύεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και το μήνυμα είναι ότι προφανώς η συμπαράταξη είναι ανοιχτή σε όλους όσους συμπορεύονται με τις ιδέες που έχουν καταπιεθεί ήδη από την ιδρυτική διακήρυξη και από το μανιφέστο. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει υποθεί εμφατικά από τον ίδιο, και σας το διαβεβαιώνω, ότι η ελληνική συμπαράταξη δεν θα δημιουργηθεί μέσα στη σημερινή, προφανώς και ανοιχτό για συνεργασία ανθρώπους που θέλουν να έρθουν, ανθρώπους ξαναλέω όμως σήμερα που μιλάμε, οι στελέχοι τα οποία θέλουν να έρθουν και να συμπαραταχθούν σε αυτόν τον αγώνα. Κάποιος όμως δεν έχει, όπως είπε και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός, κλεισμένη ρεζερβέ, είναι πλαίσιο μιας κοινής προσπάθειας που θα κάνουμε όλοι μαζί για την αλλαγή.
0: Πολύ σωστά, είπατε και το παρακαλώ.
1: Ο οποίος παραιτήθηκε, όπως ξέρετε, από την βουλευτική του έδρα το

0: Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Νομίζω ο ίδιος δείχνει και το δρόμο του πώς θα μπορούσε κάποιος να συνδράμει και να συμμετέχει σε αυτή την παράταξη.
1: Έτσι. Ξέρετε, ο καθένας και ο πιο απόμακρος από την πολιτική και τα πολιτικά πράγματα μπορεί να εντοπίσει ότι πραγματικά ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται πολύ καλά προετοιμασμένος. Δηλαδή, κάνει συγκεκριμένα και στοχευμένα βήματα. Διατηρεί το ίδιο λαϊκό προφίλ, αλλά όχι τους ίδιους υψηλούς τόνους. Τον ακούω με μια ρητορική πιο μετριοπαθή, στην ίδια πάντα κατεύθυνση, αλλά χωρίς οξύτητες. Επιλέγει ένα ολόκληρο team συνεργατών, μου κάνει εντύπωση ο αριθμός των ανθρώπων που θα στελεχώσετε την επικοινωνία. Είστε τρεις αναπληρωτές και
0: είναι
1: μία.
0: Τέσσερις. Είμαστε τέσσερις αναπληρωτές και μία υπεύθυνη εκπρόσωπο.
1: Και μία εκπρόσωπος τύπου. Μια πολύ ισχυρή ομάδα.
0: Ότι ο καθένας από εμάς έχει να δώσει διαφορετικά χαρακτηριστικά και σιγά σιγά θα δείτε να εμπλουτίζεται η Ελλάς και από στελέχη. Ήδη είδατε κάποια ονόματα που έχουν βγει έξω από αυτούς που έχουν υπογράψει διακήρυξη. Νομίζω ότι σιγά σιγά όσο περνάει το χρονικό διάστημα θα εμπλουτίζεται η Ελλάς και θα παρουσιάζει και νέα στελέχη, αλλά και σιγά σιγά θα διαμορφώνει και θα παρουσιάζει και στον κόσμο τον προγραμματικό του λόγο και τις προγραμματικές θέσεις και τις λύσεις που έχουμε για τα προβλήματα της ημέρας. Γιατί αυτό που έχουμε να προτάξουμε είναι μια ουσιαστική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, κυρία Κοκαλίδου, και θέλουμε να δούμε με ουσιαστικές λύσεις, όχι με λύσεις παυσίπονα στα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία. Όπως πολύ καλά ξέρετε, τα λένε και όλες τις δημοσιοποίησεις. Θέματα ακρίβειας, θέματα προοπτικής, θέματα αξιοπρέπειας, θέματα δικαιοσύνης. Είναι πράγματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία και σε όλα αυτά θα έρθουμε με πάρα πολύ συγκροτημένες προτάσεις, τις οποίες θα συνδιαμορφώσουμε και με την κοινωνία.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό και είναι και μια δέσμευση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Για παράδειγμα, η επανασύσταση του κοινωνικού κράτους, η άρση των κοινωνικών αδικιών κτλ. Όμως ο κόσμος, για να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα, σε αυτό το πολιτικό του εγχείρημα, κύριε Καρπουξή, έχω την εντύπωση ότι θέλει να πάρει συγκεκριμένες απαντήσεις. Για παράδειγμα, θα βάλει χέρι ο Αλέξης Τσίπρας και το οικονομικό επιτελείο των συνεργατών του στο φορολογικό πλαίσιο που ισχύει με τα τεκμήρια κτλ. Θα αποκαταστήσει την αδικία που επέφερε στους συνταξιούχους ο νόμος Κατρούγκαλου. Θα βελτιώσει τις κατώτερες συντάξεις. Θα δώσει κίνητρα για την απασχόληση με υψηλότερες αποδοχές. Διότι μπορεί να καυχαίεται ο κύριος Μητσοτάκης ότι έκανε 6-7 αυξήσεις στον κατώτερο μισθό στα χρόνια της διακυβέρνησής του, αλλά ο βασικός μισθός στην Ελλάδα παραμένει εξευτελιστικά χαμηλός. Ο κόσμος λοιπόν σύντομα θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις.
0: Προφανώς και συμφωνώ μαζί σας και ο κόσμος όντως θέλει απαντήσεις. Απαντήσεις που η σημερινή κυβέρνηση επί 7 χρόνια, σε μια περίοδο, επιτρέψτε μου να πω, παχιών αγελάδων, που παρέλαβε μια χώρα με γεμάτα ταμεία, το επίχημα να έχει να, όχι να μαζέψει 40 δις, αλλά να μοιράσει και επιπλέον 70 δις με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το ΕΣΠΑ. Μια κυβέρνηση η οποία, ναι, μεν, αύξησε ονομαστικά κάπως τον κατώτατο μισθό, αλλά έχουμε φτάσει 2026. Και ο μισθός πλέον ομολογουμένος, αναβασμένος σχέση με το 19, να μην φτάνει όμως για τα προστοζήν, γιατί η αγοραστική αξία είναι κατά αρκετά χαμηλότερη σχέση με το 2019 και έχουμε φτάσει το 2026 η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών να καταθέτεται στην 26η θέση στην Ευρωζώνη, μια θέση οριακά πιο πάνω από τη Βουλγαρία. Ακούστε το αυτό και είναι σημαντικό. Εσείς φαντάζομαι και στην περιοχή σας, στην Καβάλα, δέχεται και μεγάλο αριθμό τουριστών από την Ελλάδα και βλέπουμε πώς έχει πληγεί και το εισόδημα του Έλληνα πολίτη σε σχέση με αυτό που έρχονται από το εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι απέναντι σε όλα αυτά θα έρθουμε με ολοκληρωμένες λύσεις, γιατί είναι φανερό, όπως προκύπτει και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των δημοσιοποιήσεων, ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει αποτύχει να δώσει απαντήσεις και το μόνο που κάνει είναι να δίνει κάποια πάση. Παυσίπονα και ασπιρίνες ουσιαστικά στους πολίτες, ενώ έχει τη δυνατότητα και το δημοσιονομικό περιθώριο σήμερα που μιλάμε να στηρίξει ουσιαστικά την κοινωνία, αλλά βλέπουμε ότι αφήνει τα καρτέλ να οργιάζουν και αποφασίζει να μην πάρει ουσιαστικά μέτρα και παρεμβάσεις που θα ελαφρύνουν την καθημερινότητά μας.
1: Τώρα αυτά, η επικοινωνία των προγραμματικών θέσεων και των απαντήσεων που θα δώσει σε όλα αυτά τα κέρια ερωτήματα θα γίνει κατά τομέα, δηλαδή πώς θα επικοινωνήσετε εσείς και οι συνάδελφοί σας, οι συνεργάτες σας, το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς κατά θεματική ενότητα, με αναδιαστήματα ανακοινώσεις μέρους των προγραμματικών θέσεων ανατομέα, με περιοδίες στην ελληνική περιφέρεια και όχι μόνο. Τι σχεδιάζετε να κάνετε για να μάθουμε τι εκπέμπεται στο νέο αυτό εγχείρημα?
0: Περιλαμβάνει μια πορεία στον κόσμο και περιλαμβάνει ένα συνδυασμό, όπως είναι και λογικό, όλων αυτών που είπατε. Δεν μπορείς να μιλάς για τον κόσμο αν δεν μιλήσεις με τον κόσμο. Δεν μπορείς να μιλάς για το λαό αν δεν μιλήσεις με το λαό. Και αυτό τι σημαίνει? Να βγούμε έξω στην κοινωνία, στις γειτονιές, στην περιφέρεια. Σε μια περιφέρεια, ξέρετε, που θέλει όχι το αθηνοκεντρικό κράτος. Μια περιφέρεια η οποία σήμερα αιμορραγεί και δημογραφικά και αναπτυξιακά. Να βγούμε να ακούσουμε. Προφανώς το επόμενο διάστημα, όπως σας είπα και πριν, θα προκύψουν και ανακοινώσεις για μια σειρά στελεχών. Τώρα θα αρχίσουν να συγκροτούνται και τα κομματικά όργανα. Οπότε το αμέσως προσχές διάστημα θα έχετε και ανθρώπους οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για συγκεκριμένους τομείς και θα δουλεύουμε όλοι μαζί για την κατάρτιση του κυβερνητικού μας προγράμματος. Και είναι μια διαδικασία η οποία θα εξελιχθεί και νομίζω η κορύφωσή της με την παρουσίαση του ολοκληρωμένου προγράμματός μας θα είναι στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
1: Στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Τώρα, επειδή μιλήσατε πριν για δημοσκοπήσεις και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, πώς τις διαβάζετε αλήθεια και πότε θα τις πάρετε ιδιαίτερο σοβαρά? Διότι λένε πολλοί, ακόμη τώρα δεν ξεφούσκωσε αυτή η ιστορία. Τώρα, μόλις ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, είναι φυσιολογικό να εμφανίζει τέτοια υψηλά ποσοστά. Είναι ένα πρόσωπο που έχει ένα πολιτικό ανάστημα και ένα εκτόπισμα πολιτικό που μετράει. Από πότε και μετά θα τις παίρνετε σοβαρά, κύριε Καρπούξη?
0: Τις παίρνουμε σοβαρά ειδικά στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Ήδη πρόβλημα. Όντως μας δείχνουν δεύτερη θέση, με σχετική άνηση θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά είναι κάποιες πρώτες δημοσκοπήσεις. Δεν σας κρύβω ότι μας γεμίζουν με μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Δεν νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, έρχεται στο πλαίσιο αυτό που είπατε ως διάτοντας αστέρας. Νομίζω ότι έρχεται με τις περγαμηνές ενός πρώην Πρωθυπουργού, ενός πρώην Πρωθυπουργού που έχει καταφέρει και έχει βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, ενός πρώην Πρωθυπουργού που τον χαρακτηρίζει η εντυμότητα και η καθαρότητα, και ερχόμαστε με ένα πολύ συγκροτημένο και ξεκάθαρο σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση αυτού του τόπου. Οπότε τις παίρνουμε σοβαρά, τις μετράμε, και αυτό που θα κοιτάξουμε να απαντήσουμε είναι στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και σε αυτά τα οποία οι πολίτες λένε ότι τους απασχολούν. Γιατί σήμερα, στη σημερινή ελληνική κοινωνία, όπως θα είδατε, ξαναλέω, δημοσκοπήσεις, τα 3/4 δυσανασχετούν με τις κυβερνητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Τα 3/4 της ελληνικής κοινωνίας σήμερα δεν αντέχει άλλο. Απέναντι σε αυτό τον κόσμο, λοιπόν, θα έρθουμε για να δώσουμε λύσεις για την επόμενη μέρα.
1: Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τη σύνθεση και των κομματικών οργάνων και τους ανθρώπους που ανατομέα θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε μαζί τους. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία.
0: Πολύ για τον χρόνο.
1: Γεια σας.
0: Καλά.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής. Τον προφέρω με πολύ προσοχή. Καρπουχτσής. Είναι οικονομολόγος, οικονομικός σύμβουλος. Προφανώς ο μεγάλος αριθμός των αναπληρωτών εκπροσώπων τύπου, δίπλα στην εκπρόσωπο τύπου, υποδηλώνει αυτή τη σοβαρότητα και την πολύ εργώδη προσπάθεια που προηγήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα. Ακούστε, ο Τσίπρας δεν πάει έτσι στα τυφλά. Δηλαδή, γι' αυτόν η παρέτησή του, το βιβλίο, η συγγραφή, η επικοινωνία του βιβλίου στον κόσμο. Τώρα η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος αρχίζει με τους εκπροσώπους τύπου που θα επικοινωνούν με το κόμμα στην ουσία. Τα μέσα ενημέρωσης θα έχουν ανθρώπους που θα γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε αυτούς για να συνομιλήσουν. Μετά η συγκρότηση των κομματικών οργάνων και των πρώτων στελεχών. Και βεβαίως η επικοινωνία όλου του προγράμματος. Και επειδή ο κύριος Καρπουχτσής είπε ότι δεν έρχεται ως διάτονας τέρος, φυσικά δεν έρχεται, έρχεται όμως και με πολλά βαρύδια. Έρχεται όμως και με τα μέτρα που πήρε εξ ανάγκης, εξ ανάγκης. Εγώ δεν είπα ότι ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας να ματώσει τα μεσαία και χαμηλά λαϊκά στρώματα. Εξαναγκάστηκε όμως και πήρε πάρα πολύ σκληρά μέτρα. Πετσόκοψε συντάξεις, πετσόκοψε εισοδήματα. Πήρε πάρα πολλά και επονίδιστα, θα έλεγα, μέτρα. Και αυτά είναι τα βαρύδια του. Επομένως, από αυτόν περιμένουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, αφού δεν έρχεται ως διά τον αστέρας, για να λέει και κάτι παραπάνω, να λέει και κάτι που θέλει να ακούσει ο κόσμος. Περιμένουμε λοιπόν επί κάθε σημείου συγκεκριμένες πολιτικές.

0: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφείο Ανίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφείο Ανίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
4: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
3: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
4: Coffee Press.
3: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Πινακότη, από τα άλλο μου ταυτί.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
9: Α 88,6.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ο κύριος Σεχμέζογλου, ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, μου είπε ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Εγώ θα ξανακαλέσω σε μια προσπάθεια να τον βρω διαθέσιμο. Αλλά έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος μου είπε: πάρτε με, αλλά υπό αίρεση. Λοιπόν, ο Σονούπο Άδωνης αφυκνείται στην Καβάλα. Όχι για αναψυχή, αλλά για να εγκαινιάσει το νέο τμήμα επηγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Καβάλας. Και αφού θα έρθει που θα έρθει και αφού προφανώς

έχει οριστικοποιηθεί ακόμη αν ανάμεσα στις συναντήσεις που θα κάνει, δηλαδή αν εκτός από τη διοίκηση καταδεχτεί, να το πω έτσι απλά, αν και θέλω το πω λίγο πιο χοντρά, να συναντηθεί με τους εργαζόμενους, με το σωματείο των εργαζόμενων. Οι εργαζόμενοι λοιπόν, μάλλον οι νοσοκομιακοί γιατροί συγκεκριμένα, η ΕΓΕΣΥΚ, απευθύνει ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας με την αφορμή της έλευσής του στην Καβάλα μεθαύριο 4 του μηνός. Και η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιεί μια γλώσσα αρκετά σκληρή η ΕΓΕΣΥΚ για να εξαναγκάσει τον Υπουργό, εάν δεν το έχει στα σχέδιά του, να συναντηθεί οπωσδήποτε και με την Ένωση των Νοσοκομιακών Γιατρών. Αναφέρει στην ανοιχτή αυτή επιστολή. Ξεκινώντας για το νέο τμήμα επειγόντων περιστατικών, το οποίο και θα εγκαινιάσετε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε αυτό υπηρετούσαν μέχρι πρόσφατα, που προστέθηκε άλλος ένας, 5 γιατροί, οι οποίοι τα 2 τελευταία χρόνια έχουν υποστεί έναν ανελαίητο πόλεμο από τους διοικούντες στο νοσοκομείο, με διάφορες μορφές για τις οποίες και θα ενημερωθείτε αρμοδίως. Αρκεί να σας δει, κύριε Ταπελόπουλε. Εάν θέλετε να λειτουργεί σωστά το τμήμα αυτό, θα πρέπει εκτός από τον χώρο να εγκαινιάσετε, να την πηχτεί η πρώτη, εμένα, η ΕΓΕΣΥΚ, απευθύνει ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας με την αφορμή της έλευσής του στην Καβάλα μεθαύριο 4 του μηνός. Και η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιεί μια γλώσσα αρκετά σκληρή η ΕΓΕΣΥΚ για να εξαναγκάσει τον Υπουργό, εάν δεν το έχει στα σχέδιά του, να συναντηθεί οπωσδήποτε και με την Ένωση των Νοσοκομιακών Γιατρών. Αναφέρει στην ανοιχτή αυτή επιστολή. Ξεκινώντας για το νέο τμήμα επειγόντων περιστατικών, το οποίο και θα εγκαινιάσετε, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε αυτό υπηρετούσαν μέχρι πρόσφατα, που προστέθηκε άλλος ένας, 5 γιατροί, οι οποίοι τα 2 τελευταία χρόνια έχουν υποστεί έναν ανελαίητο πόλεμο από τους διοικούντες στο νοσοκομείο, με διάφορες μορφές για τις οποίες και θα ενημερωθείτε αρμοδίως. Αρκεί να σας δει, κύριε Ταπελόπουλε.

αναφέρεται ότι σε αυτό υπηρετούσαν μέχρι πρόσφατα, που προστέθηκε άλλος ένας, 5 γιατροί, οι οποίοι τα 2 τελευταία χρόνια έχουν υποστεί έναν ανελαίητο πόλεμο από τους διοικούντες στο νοσοκομείο, με διάφορες μορφές για τις οποίες και θα ενημερωθείτε αρμοδίως. Αρκεί να σας δει, κύριε Ταπελόπουλε. Εάν θέλετε να λειτουργεί σωστά το τμήμα αυτό, θα πρέπει εκτός από τον χώρο να εγγενιάσετε, να την πηχτεί η πρώτη, και μια νέα στάση των διοικούντων απέναντι στους γιατρούς αυτούς. Για το δε αγγειογράφο, με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη στεφανιογραφία και είμαστε όλοι περήφανοι, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε πως ο συνάδελφος που πρώτος προβληματίστηκε δημόσια για τη μη λειτουργία του, τιμωρήθηκε με στέρηση μισθού. Τόρμησε ένα συνάδελφος γιατρός να πει: έχουμε στεφανιογράφο αλλά δεν λειτουργεί. Του στερήσαν το μισθό. Ανοίγω παρένθεση. Κολλητοί φίλοι από τη θάλασσα. Υπέστη ένα οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Στα καλά καθούμενα και μοιάζεται μια κοπέλα αθλούμενη κτλ. Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Καβάλας. Της κλείσανε και ραντεβού για το Παπα-Νικολάου. Βεβαίως, γιατί ακόμη δεν λειτουργεί ο στεφανιογράφος. Τελευταία στιγμή την ειδοποιούν από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου ότι χάλασε ο δικός τους στεφανιογράφος και το επόμενο ραντεβού μετά τη συντήρηση που θα γίνει είναι για τις 15 Ιουνίου. Και έρχεται ο σύζυγος τώρα της κοπέλας, η οποία ευτυχώς χαίρει άκρας υγείας, και λέει: μα καλά, εγώ τώρα τι θα κάνω, θα την πάρω αυτή τη γυναίκα στο σπίτι μέχρι τις 15 Ιουνίου, περιμένοντας εάν και είναι καλά και αν δεν είναι να υποστεί ένα νέο έμφραγμα που μπορεί τότε να είναι και μοιραίο. Όταν δεν έχουν λοιπόν τα δημόσια νοσοκομεία και δει τα μεγάλα νοσοκομεία εχμή στεφανιογράφο, φίλες και φίλοι, τσοντάρεις από την τσέπη σου για να βρεις σε μία ώρα, παρακαλώ, διαθέσιμο ιδιωτικό ιατρικό κέντρο και να σου κάνει τη στεφανιογραφία, να σου περάσει και το στεντ, να σε κρατήσει βία ένα βράδυ και να σε στείλει στο σπίτι σου το επόμενο πρωί έχοντας πληρώσει 3.000 για μια τέτοια απλή εξέταση ρουτίνας. Και αν έχεις τα αντανακλαστικά και την ετοιμότητα γρήγορα να το αναζητήσεις και να το βρεις, μπορεί και να σωθείς. Αν όχι, δεν σώζεσαι. Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί στερήσατε τον μισθό σε εκείνον τον καρδιολόγο που τόλμησε ο άνθρωπος να ψελίσει: μα στεφανιογράφο έχουμε, αλλά δεν δουλεύει. Σας είπα ένα παράδειγμα ολοκένουργιο, ολόφρεσκο. Σπεύσαμε όλες να επικοινωνήσουμε μαζί της και να ησυχάσουμε ότι είναι καλά ένα κορίτσι 59 χρονών. Ακμεότατο, που στα καλά καθούμενα θα πήγαινε αδιάβαστη. Ενώ αν υπήρχε στεφανιογράφος και ήταν σε λειτουργία, γιατί υπήρχε αλλά δεν ήταν σε λειτουργία στο νοσοκομείο Καβάλας, θα της κάνανε την νοσηλεία, θα της δίνανε την αγωγή της και κατευθείαν τσουπ, θα της κάνανε και τη στεφανιογραφία και θα τελείωνε όλη η ιστορία. Την κλείνω την παρένθεση. Συνεχίζει η Αγιασίκ. Το νοσοκομείο μας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο ως ένα από τα πρώτα 10 πανελληνίων σε προσέλευση και όγκο δουλειάς και όχι ως ένα ακόμη μικρομεσαίο επαρχιακό νοσοκομείο. Σωστά, κύριε Τεπελόπουλε. Αυτό συνεπάγεται χρηματοδότησή του και στελέχωσή του με προκηρύξεις θέσεων γιατρών αντίστοιχες με τη θέση του και όχι οριζόντια όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν γίνεται ένα τόσο κομβικό νοσοκομείο αφενός να δέχεται ασθενείς από τους γειτονικούς νομούς και αφετέρου να δίνει, αυτό πάλι που το βάζετε, αναισθησιολόγους στις Σέρες, παθολόγους στη Δράμα, πνευμονολόγους στη Θεσσαλονίκη, χειρουργούς στη Ξάνθη, ακτινολόγους να υπηρετούν τον Πολύγυρο. Αυτά πρέπει να σταματήσουν άμεσα. Αυτά θα τα πούν όλα. Επαναλαμβάνω, αν έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν εκ του σύνεγγης με τον Υπουργό Υγείας, οι νοσοκομιακοί γιατροί, για τους δανεικούς γιατρούς λοιπόν, που από ένα νοσοκομείο που δέχεται τόσο όγκο ασθενών, δίνονται δεξιά και αριστερά, όχι για κακό, για καλό σκοπό δίνονται, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό. Ο νέος οργανισμός του νοσοκομείου μας, συνεχίζουν την ανακοίνωσή τους οι γιατροί της ΑΓΕΣΥΚ, θα πρέπει να προβλέπει την ανάπτυξη και όχι τη συρρήκνωσή του με τις συγχωνεύσεις των δύο παθολογικών και χειρουργικών κλινικών, άλλο μεγάλο αγκάθι. Συγχωνεύονται κλινικές αντί να δημιουργούνται καινούριες. Αλλά άμα δεν έχεις γιατρούς, τι θα κάνεις, τι συγχωνεύεις. Οι ογκολογικοί ασθενείς μας δικαιούνται να έχουν ένα πλήρως στελεχωμένο τμήμα και όχι να έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Ήμουν 9 και γέρασα με αυτό το θέμα. Υπάρχουν κλινικές με προβλήματα χρόνιας υποστελέχωσης, όπως η νευρολογική που στηρίζει 3 νομούς και πρέπει άμεσα να ενισχύει.

ενισχυθεί, ενώ και τα υπόλοιπα τμήματα είναι υποστελεχωμένα σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Τέλος, προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία το γεγονός ότι οι δύο παθολογικές αυτή τη στιγμή λειτουργούν μόνο με 4 μόνιμους γιατρούς και η προοπτική να ζήσουμε καταστάσεις παθολογικής κλινικής χωρίς γιατρούς, αντίστοιχες με το νοσοκομείο δράμας, να είναι πιο κοντά από ποτέ. Πού? Στην κλινική εκείνη που δέχεται το μεγαλύτερο όγκο των ασθενών. 4 γιατροί όλοι και όλοι απέμειναν. 2 κλινικές, συγχωνευμένες. Η τοξικότητα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια κρατάει το νοσοκομείο μας καθυλωμένο σε ένα καθεστώς φόβου και εσωστρέφειας. Άλλη πηχτή, σοβαρή κι αυτή. Υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να το καταστήσει πρωτοπόρο στις παροχές υγείας σε όλη την τέταρτη υγειονομική περιφέρεια και όχι πρωταγωνιστή στις πειθαρχικές διώξεις όπως συμβαίνει αυτό το διάστημα. Και η τελευταία παράγραφος της ανοιχτής επιστολής, έχεις γράμμα, Άδωνη. Για όλα τα παραπάνω, καθώς και για άλλα πολλά, κύριε Υπουργέ, σας απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση να συναντηθείτε μαζί μας κατά την επίσκεψή σας στο νοσοκομείο για να μάθετε αφιλτράριστα τα πραγματικά μας προβλήματα μακριά από τηλεοπτικά σόου, επεισόδια, ψεύτικα χαμόγελα και χειραψίες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, κύριε Τεπελόπουλε. Ωραία επιστολή. Ωραία επιστολή, είστε κοσμιότατοι, αλλά του τα λέτε χήμα του Υπουργού, γιατί εγώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μάλλον δεν έχει κλείσει ακόμη το ραντεβού για να συναντηθείτε μαζί του.

0: Δεν πειράζει, θα μιλήσουμε αύριο με τον κύριο Τσεκμέζογλου. Αφορμή στάθηκε οι εργασίες, γιατί βρίσκεται ήδη το εργοτάξιο στο σημείο επί της οδού Καποδιστρίου για το πάρκο, αυτό το αστικό πάρκο, το οποίο πραγματικά μακάρι να αποτελεί την απαρχή σε κάθε γειτονιά να δούμε ένα τέτοιο πάρκο. Προς το παρόν, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι όπως μου είπε ο κύριος Σταυρίδης, βρίσκεται ήδη στο στάδιο της μελέτης το μικρό εκείνο τριγωνικό παρκίδιο, να το πω έτσι, πίσω από το ηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ, για το οποίο θυμάστε πόσες φορές στην επικοινωνία μας με τον κύριο Σταυρίδη είχα πει ότι αυτός ο χώρος πρέπει να αξιοποιηθεί. Τι θα γίνει τώρα? Θα ξυλωθεί όλο το χώμα, θα φύγει το χώμα, θα γίνει πλακόστρωση του χώρου αυτού του τριγωνικού, θα τοποθετηθούν σκιάδια και φαγκάκια και ωραίος καινούριος φωτισμός και θα είναι ένας χώρος αναψυχής για τους κατοίκους της περιοχής. Μακάρι να το δούμε σε πολλά ακόμη σημεία της πόλης. Ο Βασίλης Ιωάννου εδώ στο στούντιο του Αλφα, ορίστε, δίνω και αποκλειστικές πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Το πάρκο στην οδό Καπαδιστρίου γίνεται υπέροχο, τα άνοιγε στα σχέδια.
1: Έχει κυκλοφορήσει και ο Δήμος Καβάλας έχει κάνει σχετικές αναρτήσεις.
0: Αλλά μακάρι να το δούμε, όπως σου είπα, και σε όλες, σε κάθε γωνιά που υπάρχει ένας μικρός κοινόχρηστος χώρος που τώρα είναι απλά χόρτα και αναξιοποίητος. Mm-hmm. Μακάρι. Είχε την ευκαιρία, Βασίλη, την Παρασκευή να συναντηθείς και να συνομιλήσεις, να καταγράψεις τις δηλώσεις του με τον αναπληρωτή διευθύντοντα του υπερταμείου, σωστά?
1: Ακριβώς. Παναγιώτη Σταμπουλίδη.
0: Σταμπουλίδη.
1: Και όχι Ζουμπουλίδη.
0: Ζουμπουλίδη είπα εγώ.
1: Ναι.
0: Σταμπουλίδη λοιπόν, διορθώνω.
1: Πήρε τηλέφωνο.
0: Ο κύριος Σταμπουλίδη.
1: Όχι.
0: Κατάλαβα. Ο κύριος Τσίγκας. Καλά, εντάξει. Συγχωρήστε με.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Σταμπουλίδης, είναι ο υπεύθυνος του υπερταμείου για τη λειτουργία των 7 λιμανιών που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του υπερταμείου.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για τα λιμάνια, 7 λιμάνια. Ναι. Βεβαίως εδώ δεν μιλάμε για ένα λιμάνι στην Καβάλα του Απόστολος Παύλος, μιλάμε για όλα τα λιμάνια του ΟΛΚ, δηλαδή από την Κεραματή μέχρι τη Νέα Πέραμο. Και την Παρασκευή έκανε μια περιοδία σε όλα. Στο περιθώριο λοιπόν αυτής της περιοδίας βρεθήκαμε με τον κύριο Σταμπουλίδη στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένα της Καβάλας και μας έκανε κάποιες δηλώσεις αναφορικά και με τους σχεδιασμούς του υπερταμείου αλλά και του ΟΛΚ για την ανάπτυξη των λιμανιών, αλλά και φυσικά να μην κάνει και ανοίγματα ή ακόμα και να προσφέρει την κάλυψη του υπερταμείου στη διοίκηση του ΟΛΚ σε ορισμένους χειρισμούς που έχει κάνει και έχει δεχτεί έντονη κριτική από την τοπική κοινωνία. Θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και θα πούμε ότι είναι στη φάση της εξέλιξης, της μελέτης, το έργο για την ολοκλήρωση της μαρίνας στο λιμάνι. Τι σημαίνει αυτό? Νέες πλωτές εξέδρες στο λιμάνι της Καβάλας, στο σημείο που τώρα είναι τα αλιευτικά σκάφη.
0: Ναι.
1: Τα ψαράδικα, δηλαδή, από ό,τι λέμε έτσι απλά. Αυτό σημαίνει ότι με το που θα γίνουν αυτές οι νέες πλωτές εξέδρες, τα ψαράδικα θα μεταφερθούν στην ιχθυόσκαλα.
0: Χωράμε, Βασίλη.
1: Η ιχθυόσκαλα δεν μια στιγμή. Η ιχθυόσκαλα ανήκει και αυτή στο υπερταμείο.
0: Σωστά.
1: Άρα μιλάμε για δύο θεσμούς που ανήκουν στο υπερταμείο και όταν θα έχουμε αυτή τη μετακόμιση εντός εισαγωγικών, θα έχουμε και έργα στον χώρο εκεί. Δηλαδή, έτσι όπως βλέπουμε την ιχθυόσκαλα, παράλληλα προς τον κεντρικό δρόμο της Τενέδου θα δημιουργηθεί ένα κρυπίδωμα όπου εκεί, ένα λιμάνι στην ουσία, όπου εκεί θα αράζουν τα καΐκια, όλοι αυτά τα αλιευτικά της Καβάλας. Άρα θα έχουμε αυτή τη μετακίνηση.
0: Άρα απελευθερώνεται
1: ο χώρος.
0: Απελευθερώνεται όλο το υπόλοιπο
1: λιμάνι. Για να δημιουργηθούν και νέες πρωτές εξέδρες, γιατί υπάρχει ανάγκη, μεγάλη ανάγκη. Αυτό για το λιμάνι της Καβάλας. Για το λιμάνι της Πέραμου, το πρώτο που πρέπει να γίνει, γιατί έχουν μείνει πολύ πίσω στη Νέα Πέραμο, έχουμε μείνει πολύ πίσω στη Νέα Πέραμο, θα πρέπει να γίνει καταρχήν χάραξη της ακτογραμμής. Δεν υπάρχει καν χάραξη ακτογραμμής, που σημαίνει δεν ξέρουμε τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τι όχι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά λοιπόν, αυτό, και έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε ποιες δράσεις θα φιλοξενηθούν εκεί. Στο λιμάνι της Κεραμωτής, μας είπε ο κύριος Σταμπουλίδης ότι εδώ και 40 χρόνια δεν έγιναν πράγματα στο λιμάνι της Κεραμωτής και με τη συνεργασία και του ΟΛΚ και της περιφέρειας έχουν ολοκληρωθεί

0: κάποιες παρεμβάσεις, θα γίνουν και άλλες, έτσι ώστε να έχουμε εύρυθμη λειτουργία και βεβαίως να ανταποκριθεί στο φόρτο εργασίας, ειδικά το καλοκαίρι. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον ΟΡΠ το λένε όρμος της Παναγίας. Εμείς το λέμε
1: μονόπετρο.
0: Ο κύριος Σταμπουλίδης τόνισε ότι και πρόσφερε μάλλον την κάλυψη, την πλήρη κάλυψη του υπερταμείου στη δίκηση του ΟΡΚ για τους χειρισμούς. Mm-hmm. Και τόνισε ότι τόσο ο ΟΡΚ όσο και το υπερταμείο είναι ένας θεσμός που είναι αναγκασμένος να κινηθεί σύμφωνα με τον νόμο. Όπως προβλέπεται από τον νόμο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι και από τους δύο αυτούς θεσμούς πέραν αυτών των ορίων που θέτει ο ίδιος ο νόμος. Και τι σημαίνει σε ό,τι αυτό σε ό,τι αφορά το μονόπετρο, τον όρμο εκεί της Παναγίας, ότι ό,τι και να γίνει, θα γίνει σύμφωνα με τον νόμο.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει τώρα? Είναι σε αναμονή των εγκρίσεων που απαιτούνται για την αξιοποίηση αυτής της παραλίας. Και λέει ο κύριος Σταμπουλίδης, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε σπιθαμής γης που είναι στη δικαιοδοσία μας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
1: Πολύ ωραία. Και κανένας δεν του είπε του κυρίου Σταμπουλίδη να παραβεί τον νόμο. Αλλά γιατί να μην γίνει μια ήπια παρέμβαση και να γίνει μια τόσο βαριά παρέμβαση?
0: Επαναλαμβάνω, η ήπια παρέμβαση αυτή δεν θα είναι τόσο μεγάλη. Αυτό που τόνισε είναι ότι θα υπάρχει όπως και τώρα ελεύθερη πρόσβαση του κόσμου στην παραλία. Και αυτό που θα δημιουργηθεί θα είναι ένας χώρος όπου στην ουσία θα προστατεύει αυτή την περιοχή. Με μεγάλη κίνηση θα φωτίζεται, θα φυλάσσεται και δεν θα είναι τώρα όπως ήταν τέλος πάντων έναν χώρος που μπορούσε εκεί να πάει ακόμα και να, όπως πέρσι και πρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια, μπορούσε κάποιος να αφήσει και το αμάξι του εκεί και να κάνει δωρεάν διακοπές. Αυτό που λέει είναι είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατή παρέμβαση χωρίς, κάθε δυνατή μάλλον περιοχή, χωρίς να αποκλείσουμε την ελεύθερη πρόσβαση του κόσμου. Θα υπάρχει κόσμος που θα μπορεί να πηγαίνει εκεί για να κάνει το μπάνιο εδώ όπως θέλει, θα υπάρχει και ένας οργανωμένος. Εάν και εφόσον πάρουμε τις εγκρίσεις. Εγκρίσεις από την αρχαιολογία, για κάτι ακούστηκε για ένα λατομείο μέσα στη θάλασσα,
1: ναι.
0: Εγκρίσεις από το λιμενικό, παντού εγκρίσεις. Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε από κανέναν, χωρίς την άδεια κανενός, για να αξιοποιήσουμε αυτόν τον χώρο.
1: Ναι. Για το επίμαχο θέμα της παραχώρησης μέρους της χερσαίας ζώνης.
0: Περίμενε, μια στιγμή.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το τελευταίο και είναι το τέτοιο, γιατί δεν το συζητάνε καν. Όσον αφορά το Τελωνείο.
1: Ναι.
0: Εκεί λέει υπάρχει μια καθολική απέτηση της κοινωνίας να έχουμε μεταφρότη του Τελωνείου. Είμαστε σε συζητήσεις με την ΑΑΔΕ. Οι τοπικοί φορείς είναι παραγωγικοί στην κουβέντα τους με την έννοια δεν είναι μόνο να φύγει το Τελωνείο, αλλά να προτείνουν και πού θα πάει. Και άρα θέλουμε κι εμείς, όπως όλοι στην Καβάλα, να φύγει το Τελωνείο από εκεί και αυτός ο χώρος που υπάρχει, με το που θα φύγει το Τελωνείο, να κάνουμε ένα business plan για να δούμε πώς θα το παραδώσουμε στην κοινωνία. Θα είναι για πολιτικές δράσεις, για αθλητικές δράσεις, για οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι ένας μεγάλος χώρος.
1: Ναι.
0: Πάλι να τεθεί υπό την κοινωνία της Καβάλας, να αξιοποιηθεί.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, όσον αφορά την διεκδίκηση της χερσαίας ζώνης, είπε πολύ απλά και χωρίς καμία έτσι
1: περιστροφή
0: δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση.
1: Ναι.
0: Αλλά ακόμα λέει και εμείς να συμφωνούσαμε και να λέγαμε ναι, πάρετε αυτά τα κομμάτια γης που τα θέλετε, θα πρέπει να ξέρετε ότι όλα αυτά το λιμάνι είναι του δημοσίου. Το δημόσιο πρέπει να αποφασίσει. Αυτό πρέπει να πει ότι εγώ αυτό το κομμάτι το δίνω. Όχι εμείς το υπερταμείο. Είναι δημόσια περιουσία. Αν το δημόσιο αποφασίζει ότι θα πρέπει να πάει στο Δήμο Καβάλας, να πάει. Είναι τώρα του δημοσίου. Εμείς διαχειριζόμαστε την περιουσία του δημοσίου και έτσι θα προχωρήσουμε.
1: Ναι.
0: Απλά και ξεκάθαρα.
1: Ναι, από το δημόσιο για παράδειγμα αποφάσισε το Φίλιππος Β να πάει σε ιδιώτη.
0: Θα το πούμε και από εκεί.
1: Σε υποπαραχωρησίου.
0: Θα το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί είπε αρκετά ο κύριος Σταμπουλίδης. Άρα. Δεν υπάρχει κάτι να κοινώσει τόπος. Εγώ αντιλαμβάνομαι και μεταφράζω αυτού ότι ο Δήμος Καβάλας έχει ξεκινήσει κάποιες νομικές διαδικασίες. Θα αντιπαρατεθεί με το δημόσιο στα δικαστήρια και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Του φέραμε ως παράδειγμα την περίπτωση του λιμανίου του Βόλου.
1: Ναι.
0: Επειδή και αυτό το λιμάνι ανήκει στο υπερταμείο, ο κύριος Σταμπουλίδης είπε ότι δεν είναι οι ίδιες οι περιπτώσεις. Στο Βόλο υπήρχαν κάποιες αλληλοεφαπτώμενες και αλληλοεπικαλούμενες επικαλύψεις δικαιοδοσίας σε κάποια σημεία των λιμανιών και αυτό ξεκαθάρισε. Δεν είναι ότι αυτό ήταν του δημοσίου και το πήρε.

0: οργανισμός λυμένος ναι. εκεί του Βόλου ήταν ναι. και είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Και να μην τα συχνέουμε και να μην το παίρνουμε εκεί ως παράδειγμα. Τόνισε.
1: Άρα έκοψε κάθε γέφυρα με το Δήμαρχο.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Να πούμε ότι ο Δήμος ξεκίνησε ήδη το τέλος της προηγούμενης χρονιάς να έκανε ένα εξώδικο που αυτό το εξώδικο έπρεπε να απαντηθεί σε τρεις μήνες. Αν δεν επαντιόταν, θεωρούνταν αρνητική απάντηση του ΟΡΚ.
1: Ναι.
0: Και όντως είναι αρνητική, και τώρα πάμε σε ασφαλιστικά μέτρα και ξεκινά μια διαδικασία πολύχρονη. Έχω να πω, δεν θα τελειώσει άμεσα. Θα δούμε πώς θα καταλήξει.
1: Ναι.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το Φίλιππος Β', είπε ότι ναι, υπάρχει καθυστέρηση. Ναι, δεν υπάρχει κινητικότητα αυτή που περιμέναμε, όμως αυτό δεν οφείλεται μόνο στον παραχρησιούχο. Και ο παραχρησιούχος λέει είναι μια εταιρεία κολοσσός η οποία αντιπροσωπεύει το 5% του ΑΕΠ της χώρας, η ΓΕΦ Τέρνα, το 5%. Εκεί που υπάρχουν καθυστερήσεις είναι στην έκδοση αδειών. Περιβαλλοντικές μελέτες, άλλες άδειες που χρειάζονται για να επεκταθεί το λιμάνι. Είμαστε στη φάση της αναμονής να εκδοθούν αυτές οι άδειες και αν λέει υπάρξει όντως καθυστέρηση, αν δεν υπάρχει αξιοποίηση, μέσα στους όρους της παραχώρησης είναι να επιστρέψει και στο δημόσιο. Δεν είναι επειδή το πήρε, έκλεισε, υπάρχουν ρήτρες εκεί. Όπως ρήτρες υπάρχουν και στην περίπτωση του λιμανιού, της μαρίνας της Καβάλας, για την κρουαζιέρα κτλ, που εμείς λέει κάνουμε αυτές τις επενδύσεις με τις πρωτές εξαίρεσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αν δούμε ότι αυτή η επένδυση βγάζει τα λεφτά της, δεν είμαστε οι μονικοί στις ιδιωτικοποιήσεις. Μπορούμε, πρέπει να έχει κίνηση, μπορούμε αν συμβαίνει αυτό να το κρατήσουμε στη ιδιωτικοδοσία μας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Γιατί όλα όσα συμβαίνουν και όσα κέρδη υπάρχουν δεν πάνε, το ξεκαθάρισε στην Αθήνα, μένουν εδώ στον τόπο και γίνονται επενδύσεις.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στο πιο ιδιαίτερο, αυτό που μου έκανε εντύπωση σε όλα αυτά που ακούστηκαν, είναι στο ανοιχτό κολυμπητήριο.
1: Mm-hmm.
0: Το ανοιχτό κολυμπητήριο λοιπόν, ξεκαθάρισε ο κ. Σταμπουλίδης ότι είναι ιδιοκτησία του ΟΡΚ, άρα του Υπερταμείου, το οποίο έχει παραχωρηθεί στο Δήμο της Καβάλας.
1: Σωστά.
0: Και έχει παραχωρηθεί εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1970 για αθλητικούς σκοπούς και μόνο.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν από μόνο είναι ένα μπέρδεμα. Ο Δήμος δεν δίνει πίσω την παραχώρηση, δεν μπορεί να το αξιοποιήσει για να έχει αθλητική δραστηριότητα, αλλά είναι ένα χαρτί, ένας βαλές στο χέρι του, στη διαπραγμάτευση που κάνει με τον ΟΛΚ και το Υπερταμείο. Εδώ λοιπόν έρχεται το Υπερταμείο μαζί με τον ΟΛΚ και λέει ας συμφωνήσουμε, ας συνεργαστούμε για να αξιοποιήσουμε το χώρο αυτό που είναι σε ένα πανέμορφο σημείο, αλλά είναι εγκαταλειμμένο. Να μπορέσουμε να πάμε το λιμάνι της Καβάλας, τη χερσαία ζώνη, ένα βήμα πιο μπροστά και να μην το έχουμε αυτό. Εμείς λέει είμαστε ανοιχτοί, διάλογο, θέλουμε να έχουμε ένα διάλογο με το Δήμο για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το κομμάτι. Έτσι, ανοίγει στην ουσία, ένα χέρι.
1: Στην ουσία, ο μόνος διάβλος επικοινωνίας που ανοίγει ο κ. Σταμπουλίδης είναι για την αξιοποίηση του.
0: Ναι, αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λέει, εμείς βοηθήσαμε ως Υπερταμείο και στην περίπτωση της Καλαμίτσας.
1: Ναι.
0: Για να μεσολαβήσαμε μέχρι ένα σημείο και με την ΕΤΑΡ. Για να έχουμε αυτή τη συμφωνία που τώρα πάει να καθαρογραφεί και να υπογραφεί. Άρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί είναι κρίμα, λέει, σε ένα πανέμορφο κομμάτι του λιμανιού, γιατί το πέρασε όλο. Από το Φάληρο μέχρι και το Μονόπετρο, είναι κρίμα να μην το αφήσουμε έτσι τόσα χρόνια αναξιοποιητό.
1: Ναι.
0: Εδώ να πω ότι υπάρχουν σκέψεις από το Υπερταμείο και τον ΟΛΚ για μια άλλη μαρίνα με μεγάλα σκάφη.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι μια τεράστια επένδυση. Όλα αυτά τα χρήματα που μαζεύονται στο αποθηματικό είναι για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Έτσι, δεν φεύγουν σύμφωνα με αυτά που λένε στο Υπερταμείο και στον ΟΛΚ στην Αθήνα τα χρήματα. Μένουν εδώ και επενδύονται εδώ. Και θα θέλουν να δουν πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και το ανοιχτό κολυμπητήριο, κάνοντας αυτό το άνοιγμα, αν θέλεις, προς την διοίκηση του Δήμου της Καβάλας.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα σας σου είπε και να πούμε βέβαια ότι τα είπε αποκλειστικά σε εμάς.
0: Και ήταν και ένας τηλεοπτικός σταθμός.
1: Μάλιστα.
0: Απλά να πω ότι μου έκανε εντύπωση ότι στη χερσαία ζώνη του λιμανιού της Καβάλας δραστηριοποιούνται περισσότερες από 80 επιχειρήσεις, στις οποίες εργάζονται περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι.
1: Μάλιστα.
0: Ένα στατιστικό στοιχείο που δεν το γνώριζα.
1: Ναι, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια.

δήμαρχε. Τι να πω τώρα, δώρο άδωρο, αν τρέχει στα δικαστήρια, ακούσατε εδώ, δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Τελείωσε. Είναι λέει του δημοσίου, τελείωσε. Δεν κόβουμε κάθε γέφυρα συνεννόησης, συνεργασίας, δεν το παραχωρούμε. Γιατί όπου υπάρχουν λεφτά και υπάρχουν έσοδα, καταλαβαίνετε ότι ο κάθε ένας φορέας που φέρεται να κατέχει κάτι, εύκολα δεν το εκχωρεί σε άλλον. Σωστή η κυρία, μάλιστα. Πολύ κοντά στο τέλος της εκπομπής, της τσεκουρεμένης εκπομπής κατά μία ώρα, φίλες και φίλοι, είπαμε μόνο για σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Διαφημιστικά μηνύματα, με τα μουσική σας πάω στη μία. Το ραντεβού μας είναι για αύριο στις 12 ακριβώς. Γεια σας.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού

0: Με όφελος έως 4.400 ευρώ, απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις.

0: ενέργειας της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες. Ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Αλφα 88,6.

Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόνταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του. Αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη

0: βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μη πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 2 Ιουνίου, ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους σύντομα είναι οι εξής. Ευρήματα και μαρτυρίες απέναντι στους ισχυρισμούς του δράστη της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Προηγήθηκε άγρος καυγάς με φωνές, πολλές φωνές λένε οι γείτονες, όμως οι αστυνομικοί όταν πήγαν στο διαμέρισμα βρήκαν τα παιδιά να κοιμούνται στο δωμάτιό τους.
2: Τα παιδιά το ομοιραίο βράδυ δεν καταλάβαν τίποτα. Κάτι το οποίο ήταν και περίεργο, γιατί τα παιδιά ξύπνησαν την επόμενη μέρα στις 10 η ώρα το πρωί. Επομένως, ζητήθηκε να γίνουν τοξικολογικές για να δούμε εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία ώστε να κοιμηθούν τόσο βαριά και να μην αντιληφθούν τίποτα.
3: Σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγούν είτε απλά αντισταμινικά, τα οποία είναι για αλλεργία και έχουν ως επιπλοκή παρενέργεια την υπνηλία, είτε και κανονικά ρυθμιστικά ανηλίκων, τα οποία ουσιαστικά είναι υπναγωγά, με αποτέλεσμα να μην έχουν την ικανότητα να αφυπνιστούν και να αντιληφθούν ότι συμβαίνει στο διπλανό δωμάτιο. Η τοξικολογική εξέταση είναι στο πρωτόκολλο, ορθά ζητήθηκε.
1: Από τις πιο σφοδρές επιθέσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία ήταν αυτή που εξαπέλυσε η Ρωσία. Στο στόχαστρο βρέθηκε το Κίεβο, δεκάδες υπερηχητικοί πύραυλοι και ντρόνς, πολλοί νεκροί και τραυματίες.
4: Κρίξεις συνεχόμενες να προσπαθεί η αεράμινα του Κιέβου να αναχαιτήσει τις απειλές με μεγάλη δυσκολία, όπως βλέπουμε, πάρα πολλά πλήγματα. Έχουμε δει αιμόφυρτους αμάχους να μεταφέρονται από τα σωστικά συνεργεία και εικόνες πληγμάτων μέσα σε οικισμούς.
1: Τι κρύβεται πίσω από την υφαρπαγή περιουσιών στην Αλβανία και τον άκριο ξελοδαρμό των ανθρώπων που διαμαρτύρονται, τα φαραωνικά σχέδια για πολυτελή ξενοδοχεία και οι αντιδράσεις από τους κατοίκους των περιοχών που είδαν ξαφνικά να μπαίνουν σύρμπαλτοπλέγματα στα χωράφια τους.
5: Επιτέθηκαν στον πατέρα μου τρεις σεκιουριτάδες, τον χτύπησαν με μπουνιά στην καροτίδα και έπεσε κάτω και απλά τον σέρνανε, λες και είναι ένα σακί για 500 μέτρα, και τον βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο και του βγάλανε όπλο του.
6: Είναι πραγματικά πανέμορφη περιοχή. Το ζήτημα είναι ότι έχει μπει αυτός ο φράχτης, έχει δεσμευτεί αυτή η περιοχή για να γίνει η επένδυση υποτιθέμενη από την πλευρά του φαντ που ανήκει στον Κούσνερ και στην Ιβάνκα Τραμπ.
1: Πληθαίνουν τα σενάρια και οι πληροφορίες για το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας που αναμένεται να φέρει τις επόμενες ημέρες η Άγκυρα. Ένας Ερντογάν από το παρελθόν εμφανίστηκε μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου.
7: Μας θύμισε το παρελθόν πριν το 23, δηλαδή αυτή η ρητορική, η έντονη ρητορική για την Αγία Σοφιά, ότι η Τουρκ Ιστάνμπουλ, χρησιμοποίησε τον όρο Τουρκ Ιστάνμπουλ, η Τουρκική Κωνσταντινούπολη, πώς λέμε Τουρκατζίαν, Τουρκ Ιστάνμπουλ, και ότι η Κωνσταντινούπολη θα είναι για πάντα τουρκική και μουσουλμάνη κτλ.
8: Εάν ψηφιστεί δε αυτό το νομοσχέδιο, ουσιαστικά είναι το τέλος των λεγόμενων ήρεμων νερών.
1: δούμε πρώτα.

0: Βεβαίως, τι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο, προηγείται ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι. Καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλό μεσημέρι, καλό και ευλογημένο μήνα. Αμήν. Επίτρεψέ μου να αρχίσω από την παραλιακή, θα σας πάω μακριά στο Καβούρι. Η παραλιακή από την Βάρκιζα προς τον Πειραιά φυσικά έχει πρόβλημα και στο Καβούρι και στη Γλυφάδα και στον Άλυμο, στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού εκεί στα όρια του Αλίμου. Όπως μου κάνει εντύπωση και η Βάρη Σκοροπίου που με παίρνουν τηλέφωνο οι ακροατές μας, ακόμα έχει κίνηση από τη Βάρη προς το Κοροπή στο ύψος της Κάρπιζας, κοντά στη σχολή Ευελπίδων δηλαδή. Δεν λείπουν τα προβλήματα και από τα ρεύματα εισόδου των δύο εθνικών οδών, και έτσι όσοι έρχονται από την Κόρινθο και κάποιοι λίγοι μάλιστα από τη δειγματοληψία που έχω κάνει από το πρωί έρχονται και σήμερα από το τριήμερο, θα συναντήσουν κίνηση από τη γέφυρα του Ασπροπύργου μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου, ενώ όσοι κατεβαίνουν την Αθηνών Λαμίας και Κηφισού προς την Αθήνα συναντούν πολύ πυκνή ροή και μποτιλιαρισματάκια από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς τη Νέα Φιλαδέλφια, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, και θα αρχίσουμε κυρίες και κύριοι από μια είδηση που έχει προκαλέσει εδώ και λίγες ώρες μια μεγάλη κινητοποίηση στις διοκτικές αρχές. Είναι μια απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλλού που γεννά πλήθος ερωτημάτων. Γιώργος Πρωτοψάλτης, γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ένας 47χρονος κακοποιός αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξαιτία ποινές φυλάκησης για υποθέσεις ναρκωτικών αναφέρεται να έχει απασχολήσει και για ληστείες, σωματικές βλάβες και άλλες υποθέσεις στην αστυνομία. Να τονίσουμε ότι το συμβάν καταγράφεται στην κεντρική αποθήκη υλικού των φυλακών, ένα χωριστό κτίριο στον Κορυδαλλό. Η πρώτη εικόνα είναι ότι υπήρξε κάποια προσεξία του προσωπικού όταν είχε ανοίξει η πύλη για να απορρίψουν σκουπίδια. Διαπιστώθηκε κατά την καταμέτρηση η απουσία του 47χρονου και έκτοτε έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό οι αρχές για τον εντοπισμό.
0: Δηλαδή, να τονίσουμε ότι μπήκε σε κάποιο κάδο απορριμμάτων, να το πούμε έτσι.
2: Είναι ένα τα ενδεχόμενα. Τώρα δεν έχουμε μια πιο σαφή εικόνα από αυτό το οποίο αναφέρουμε, το πώς κατάφερε να αποτρέψει. Γνωρίζουμε βέβαια ότι όπως και να έχει, επειδή μιλάμε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, πέρα από τις έρευνες για τον εντοπισμό του συγκεκριμένου άντρα, υπάρχει και μια άλλη διαδικασία που αφορά τις ευθύνες κάποιων σοφρονιστικών υπαλλήλων. Έχουμε σύλληψη δύο εξ αυτών από την ασφαλεία Πειραιά με κατηγορίες για απελευθέρωση κρατουμένου. Τρέχει παράλληλα και προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Να τονίσουμε βέβαια ότι μιλάμε για έναν κακοποιό ο οποίος είχε στο παρελθόν, σύμφωνα τουλάχιστον με την εικόνα που έχουμε από την ανακοίνωση αστυνομίας, κρυθεί κατάλληλος για χορήγηση τακτικών αδειών και είχε λάβει τρεις τέτοιες άδειες, κατά τις οποίες είχε επιστρέψει εμπρόθεσμα στο σοφρονιστικό κατάστημα στην Κέρκυρα, κρατούνταν μέχρι τον περασμένο Απρίλιο, όπου ήταν και μετακινήθηκε εδώ στην Αττική. Μένει να δούμε λοιπόν τι νεότερα θα προκύψουν.
0: Πήρε τώρα και μια μεγαλύτερη άδεια. Πάντως, Γιώργο, εσύ είσαι νεότερος βεβαίως, το λέω για τους ακροατές πάνω του 45-50 εκεί του Κορυδαλλού και των ευρύτερων περιοχών. Δεν είναι μόνο αναστάτωση των διοκτικών αρχών. Ξέρεις, όποτε γινόταν ένα τέτοιο περιστατικό ή είχαμε κάποια ένταση στις φυλακές, ολόκληρος ο Κορυδαλλός και γύρω περιοχές, οι κάτοικοι τους επίσης αναστατώνονταν, γιατί δεν ήξεραν οι άνθρωποι τι θα συναντούσαν τις επόμενες ώρες. Οπότε είναι και για την ευρύτερη περιοχή ένα θέμα ότι ένας κρατούμενος κυκλοφορεί στην ευρύτερη περιοχή ή δεν ξέρω εγώ που μπορεί να έχει πάει τώρα. Γι' αυτό πρέπει δηλαδή να κινηθούν και γρήγορα οι διαδικασίες για τον εντοπισμό τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, να είσαι καλά. Είναι απλό το θέμα, το λέω, επαναλαμβάνω, μπορούν να με καταλάβουν καλύτερα οι κάτοικοι της περιοχής ή των γύρω περιοχών όταν συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός. Τώρα θα πάμε στην Καλαμάτα. Μέσα από στοιχεία και μαρτυρίες προσπαθούν οι αρχές να συνθέσουν το παζλ των όσων συνέβησαν σε αυτό το διαμέρισμα της Καλαμάτας, εκεί που μια γυναίκα ξεψύχησε στα χέρια του συζύγου της. Ο δράστης λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι βρισκόταν σε άμυνα. Ωστόσο υπάρχουν πολλά πράγματα που τουλάχιστον ως τώρα δεν πολύ στοιχειοθετούν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ένα ακόμη ερώτημα που σχετίζεται και με τον τρόπο που ίσως αποκαλύψει το πώς οργανώθηκε η δολοφονία είναι τα παιδιά. Χθες τέτοια ώρα η απεσταλμένη του Σκάι στην Καλαμάτα, η Βάσια Γκανάρα, στο ρεπορτάζ της είχε διατυπώσει ένα ερώτημα. Το προσπεράσαμε, είπαμε και άλλα πράγματα, αλλά το ερώτημα το είχε κάνει η Βάσια. Το πώς οι αστυνομικοί βρήκαν τα παιδιά να κοιμούνται στο διαμέρισμα, ενώ έξω από το σπίτι είχε μαζευτεί όλη η γειτονιά από τις φωνές. Πώς γίνεται δύο παιδιά 6 και 10 ετών να κοιμούνται και στο διπλανό δωμάτιο φωνές, στριγλιές, εκκλήσεις για βοήθεια και όλοι

0: Τονιά στο πόδι. Γεια σου Βάσια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Σπύρο, αρχικά να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, να πούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Ναι. Βρισκόμαστε έξω από τα δικαστήρια Καλαμάτας, όπου πριν από λίγα λεπτά έφτασε ο καθομολογίαν δράστης για να απολογηθεί στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και με τη δήλωση που έκανε νωρίτερα ο δικηγόρος του, ο κύριος Καμπίστης, θα ζητήσουν τριήμερη προθεσμία για να ετοιμάσουν την απολογία του. Από ό,τι φαίνεται ωστόσο, εμένει στους χθεσινούς του ισχυρισμούς, στη θέση του δηλαδή ότι ήταν σε άμυνα και ότι κοιμόταν, ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του με το μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του. Αυτό το ισχυροποίησε ξανά στις δηλώσεις του δικηγόρου, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον γνώρισε μάλιστα σήμερα πριν από 1-2 ώρες, γι' αυτό και δεν υπάρχει ακριβώς, δεν έχει γνώση όλης της δικογραφίας. Όπως τον είδε όμως, τον χαρακτήρισε ένα ανθρώπινο κουρέλι. Επομένως θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τις εργαστηριακές εξετάσεις που θα δούμε, θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο σίγουρα σχετικά με τους ισχυρισμούς του δράστη, καθώς είπαμε ότι η γυναίκα έφερε πολλαπλές μελανιές και στην πλάτη και στο λαιμό και στο θώρακα, 2 μελανιές στο θώρακα. Και επίσης θα γίνουν, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, και εργαστηριακές εξετάσεις στα 2 ανήλικα κοριτσάκια 6 και 10
0: νομίζω,
1: ετών.
0: Βάσια, επίτρεψε μου, αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, προκειμένου οι αστυνομικοί να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το τι έγινε. Γιατί είναι διαφορετικό να λες ότι βρισκόμουν σε άμυνα και ό,τι έγινε, έγινε εκείνη τη στιγμή, και διαφορετικό να διαπιστωθεί ότι με κάποιο τρόπο άκουσα απόψεις ιατροδικαστών να λένε ότι ξέρεις κάποια αντισταμινικά ή ακόμα και ηρεμιστικά μπορούν να προκαλέσουν μια καταστολή στα παιδιά, σε οποιονδήποτε δηλαδή οργανισμό. Είναι διαφορετικό να διαπιστωθεί δηλαδή ότι κάποιος είχε βάλει τα παιδιά για ύπνο χορηγώντας τους κάποιες ουσίες, που σημαίνει
1: ακριβώς
0: ότι το έχεις οργανώσει
1: αυτό,
0: όλο το πράγμα, έτσι. Οπότε καταρρύπτεται ο ισχυρισμός ότι εκείνη την ώρα είδα ένα μαχαίρι πάνω μου και έκανα ό,τι έκανα.
1: Ναι, ακριβώς γι' αυτό και ζητήθηκαν οι συγκεκριμένες εξετάσεις, για να δούμε λοιπόν αν τα παιδιά όντως είχαν πάρει κάποια ουσία, γιατί από την αρχή ήταν περίεργο το ότι ξύπνησαν το πρωί της επόμενης ημέρας περίπου στις 10, όπως μας έλεγαν μαρτυρίες από οικογενειακό περιβάλλον. Τώρα, να πούμε ότι έγινε και έρευνα, Σπύρο, στο σπίτι της αστυνομίας και χθες το βράδυ. Βρέθηκαν καρτέλες με ηρεμιστικά χάπια, ενώ κατασχέθηκε και ένας υπολογιστής. Εμείς το βράδυ, αφού ολοκληρώσαμε τα ζωντανά μας, είδαμε τους άνδρες της σήμανσης να βγαίνουν με 2 γεμάτες σακούλες από το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου που έγινε το τραγικό αυτό γεγονός. Τώρα, τι άλλο περίεχαν μέσα αυτές τις σακούλες, δεν μπορώ να γνωρίζω.
0: Προφανώς. Αλλά είναι ένα ενδεχόμενο, έτσι όπως το περιγράφεις, έτσι όπως λέει η λογική αφενός, αλλά και από τα στοιχεία που βλέπεις να έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, είναι ένα ενδεχόμενο που το εξετάζουν με προσοχή. Αν κάτι χορηγήθηκε στα παιδιά, δηλαδή.
1: Σίγουρα. Τώρα τα αποτελέσματα θα βγουν μέσα στην ημέρα. Θα βγουν τις επόμενες μέρες, δεν το ξέρουμε. Κλείνοντας, να πούμε ότι τα παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική, ενώ σίγουρα η τοπική κοινωνία, πρέπει να σου πω ότι είναι κάτι παραπάνω από συγκλονισμένη. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από το πρωί έξω από τα δικαστήρια της Καλαμάτας, μεταξύ αυτών και αρκετές φίλες της 39χρονης που μας μίλησαν, έχουν κάνει και δηλώσεις και ζητούν φυσικά τι άλλο, δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Η Βάσια Γκανάρα από την Καλαμάτα, με όλα τα τελευταία δεδομένα, οδηγήθηκε πριν από λίγο στα δικαστήρια, ζήτησε αναβολή. Ο άνθρωπος, ο οποίος είχε ομολογήσει ότι σκότωσε τη σύζυγό του, απλά λέει ότι βρισκόταν σε άμυνα. Κάτι που, επαναλαμβάνω, από τα στοιχεία που μας παρέθεσε και στο ρεπορτάζ της η Βάσια Γκανάρα, δεν είμαστε δικαστές, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ικανοποιούν τη λογική ορισμένα από αυτά. Ορισμένοι από αυτούς τους ισχυρισμούς. Οι άνθρωποι στη Καλαμάτα
2: το γνωρίζανε αρκετοί και το είχε εκμυστηρευτεί σε πολλούς ότι περνάει δύσκολα. Σε πολλούς.
3: Την είχε απειλήσει και στο παρελθόν.
2: Μπορεί να είχε δεχτεί απειλές. Και για τα παιδιά και για τη ζωή της.
3: Για τα παιδιά.
2: Ότι θα τα φτιάξει τα πράγματα έτσι, να μην βλέπει τα παιδιά και τέτοια. Σίγουρα φοβόταν, αλλά φοβόταν και για τη ζωή της.
4: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τη ζήλευε. Δεν ήθελε να έρχεται η Βασιλική στο χορό. Την ενοχλούσε τα post που ανέβαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έψαχνε δουλειά. Όπως μου έχει στήσει και εμένα. Αλλά ο σύζυγός της προφανώς επέλεγε τις δουλειές που θα πήγαινε και αν την άφηνε να πάει. Προφανώς για να απευθυνθεί στις κακοποιημένες γυναίκες υπήρχε ιστορικό βίας.
0: Θα μείνουμε λίγο. Αυτά λένε οι γείτονες, έτσι, κάτοικοι της περιοχής. Θα επιμείνουμε λίγο στο θέμα των παιδιών. Ο ιατροδικαστής, ο κύριος Γαλεντέρης.
5: Σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγούν είτε απλά αντισταμινικά, τα οποία είναι για αλλεργία και έχουν ως επιπλοκή παρενέργεια την υπνηλία, είτε και κανονικά ρυθμιστικά ανηλίκων, τα οποία ουσιαστικά δεν είναι υπναγωγά.

0: αποτέλεσμα να μην έχουν την ικανότητα να αφυπνιστούν και να αντιληφθούν ότι συμβαίνει στο διπλανό δωμάτιο. Η τοξικολογική εξέταση είναι στο πρωτόκολλο, ορθά ζητήθηκε.
1: Και από την πλευρά τώρα του ανθρώπου που κατηγορείται για αυτό το έγκλημα, ο δικηγόρος του κύριος Καμβίσης.
2: Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος κατά την κρίση μου εγώ είδα ένα ανθρώπινο κουρέλι, ένα διαλυμένο άνθρωπο, με χτυπήματα και μόλοπες από ό,τι είδα εγώ από προσωπική μου αντίληψη κάτω από τα μάτια και εκχυμώσεις προφανέστατες. Δεν πάβει να είναι μια δολοφονία, όμως δεν μπορεί να στείνονται λαϊκά δικαστήρια και να δικάζεται ένας άνθρωπος εδώ, όταν ο ίδιος ο πληρεξίος δικηγόρος του δεν έχει πλήρη εικόνα και πλήρη στοιχεία της ποινικής δικογραφίας.
1: Αν προκύψει κάτι από την ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, θα σας το μεταδώσουμε. Είμαστε συνεχώς σε σύνδεση με τη Βάσια Γκανάρα. Προς το παρόν αλλάζουμε θέμα. Ερχόμαστε στο πολύπαθο σύριαλ της εγκατάστασης αλλά και της λειτουργίας των καμερών στους δρόμους. Σήμερα, πριν από λίγο, στην εκπομπή του Βασίλη Χιώτη και του Νότη Παπαδόπουλο, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου, έδωσε απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που έχουν προκύψει και για τα δύο θέματα. Όχι βασικά ερωτήματα, βασικά προβλήματα που έχουν προκύψει και σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση, πριν από λίγες ημέρες η Καθημερινή αποκάλυπτε στα ρεπορτάζ της Ματίνας Χαρκοφτάκη και της Δέσποινας Κόντι ότι βρίσκεται σε διαδικασία ματέωσης και ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης λόγω προσφυγών και ο διαγωνισμός για το πληροφοριακό κέντρο που θα κουμπώσουν εκεί οι κάμερες και ο διαγωνισμός για την τοποθέτηση καμερών στα λεωφορεία για τις λεωφοριολωρίδες. Δηλαδή, οι κάμερες σε διασταυρώσεις, λεωφορεία και το πληροφοριακό κέντρο, ο διαγωνισμός τους ήταν στον αέρα εξαιτίας προσφυγών. Και κλήθηκε ο κύριος Παπαστέργιο να απαντήσει σε αυτό το θέμα.
3: Ο διαγωνισμός κατέβηκε προκειμένου να κοπεί η προαίρεση. Άρα, να τρέξουμε για αυτά τα 5 χρόνια, να μπουν οι κάμερες. Ο διαγωνισμός ξαναβγαίνει στον αέρα στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Συνεπώς, αντί να χάσουμε 2 μήνες για την εκδίκαση της υπόθεσης στην ΕΑΔΙΣΥ, βλέποντας κάτι εύλογο που ήταν αυτό, ναι, τον κατεβάσαμε. Διορθώνω αυτό το σημείο έτσι ώστε κερδίζουμε περίπου 1,5 μήνα.
1: Αυτό είναι το ένα ζήτημο θέμα. Είδατε πώς το έφερε, πώς το γύρισε ο Υπουργός, ο κ. Παπαστεργίου. Δεν είπε ότι ήδη έχουμε χάσει, όχι μήνες, χρόνια περιμένοντας την εγκατάσταση των καμερών. Είπε ότι εμείς ακολουθούμε μια διαδικασία να κερδίσουμε 1,5 μήνα. Μα έχουμε χάσει χρόνια. Δεν είναι τι θα κερδίσουμε. Κεφάλαιο δεύτερον. 420 ενστάσεις από αυτές τις μόλις 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που έχουν εγκατασταθεί. Είπαμε 1000, θα δούμε πότε. Ήδη έχουν εγκατασταθεί 8 και έχουν καταθέσει οι συμπολίτες μας 420 ενστάσεις. Οι 52 έγιναν δεκτές. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι μικρός αριθμός, είναι πάρα πολύ μεγάλος, που θέτει ερωτήματα για το πόσο ικανά είναι τα στοιχεία που συλλέγουν οι κάμερες, πρώτον, κατά πόσο είναι ικανοί οι τροχονόμοι οι οποίοι βλέπουν τις φωτογραφίες και στέλνουν τις κλήσεις. 52 στις 420 είναι μεγάλος αριθμός της ακύρωσης των προστήμων. Ένας συμπολίτης μας βγήκε στο Star και είπε:
4: Εγώ φόρσα μαύρη μπλούζα εκείνη την ημέρα με τα χρώματα παραποιημένα και φαίνεται ότι σαν μια πρώτη ανάγνωση ότι δεν φοράω ζώνη. Μάλλον επειδή είναι μαύρη μπλούζα και μαύρη ζώνη, δεν φαίνεται η ζώνη. Στα δύο από τα τρία σημεία της φωτογραφίας έχει σκοτάδι, έχει σκιές. Είχα ένα ένσταση μήπως μπορούν με άλλη λήψη, άλλη κάμερα, άλλο, με καλύτερη ανάλυση να το δούμε, να το εξετάσουμε. Δυστυχώς πήγα στο τμήμα και η ένσταση απορρίφθηκε και δεν μου δόθηκε καν ευκαιρία να εξηγήσω.
1: Μία από τις περιπτώσεις η οποία απορρίφθηκε από τα λεγόμενα του συμπολίτη μας που λέει ότι τον έγραψαν άδικα γιατί φορούσε μαύρη μπλούζα και έτσι δεν διακρινόταν η ζώνη, φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι αφορά το πόσο ευδιάκριτες είναι οι φωτογραφίες που τραβούν αυτές οι κάμερες. Επαναλαμβάνω, 52 στις 420 αποδείχθηκε ότι πράγματι υπήρχε ένα πρόβλημα είτε στη φωτογραφία είτε στον τροχονόμο που εξέτασε και έστειλε εν τέλει την κλήση στον παραβάτη. Για αυτές τις ενστάσεις, είπε ο κ. Παπαστεργίου.
3: Υπάρχουν στιγμές, ημέρες και ώρες που ειδικά οι κάμερες οι οποίες αναλύουν οπτικά μία κλήση, και κυρίως μιλάω για τη ζώνη και το κινητό, πιθανώς να μην είναι καθαρές. Αλλά αυτό είναι ένα ποσοστό της τάξης του 1 με 2%. Το σύστημα βελτιώνεται, όπως επίσης και η εκπαίδευση των ανθρώπων.

0: των αστυνομικών, γιατί δεν είναι τυχαίοι πολίτες αυτοί οι οποίοι βεβαιώνουν τις κλήσεις. Συνεπώς, υπομονή προκειμένου να καταφέρουμε και το σύστημα των καμερών αυτών να λειτουργήσει σωστά και ο πολίτης να ενημερώνεται άμεσα.
1: Αυτά για τις ενστάσεις. Είμαστε ακόμη στο στάδιο της μαθητείας. Όπως ακούσατε, ναι μεν γράφουν κλήσεις, απ' την άλλη όμως είμαστε στο στάδιο της μαθητείας. Είναι και αυτό μια άποψη. Στο θέμα, στο κεφάλαιο τροχές παραβάσεις, παρενέβηκε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Μίλησε στην ΕΡΤ για το θέμα. Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, ειδικά στα νησιά τώρα το καλοκαίρι, όπου τουρίστες σε κατάσταση νυφάλια ή όχι και τόσο νυφάλια νοικιάζουν γουρούνες με ή χωρίς διπλώματα και έχουμε πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα. Κάτι αλλάζει σε αυτό το κομμάτι, είπε ο κύριος Κυρανάκης.
2: Οι επιχειρήσεις Rent-a-Car απαγορεύεται να νοικιάζουν μηχανάκι, γουρούνα ή οποιοδήποτε άλλο δίκυκλο χωρίς κράνος. Και μάλιστα στις γουρούνες θα φέρουμε μια ρύθμιση η οποία θα προϋποθέτει 5 χρόνια να έχεις δίπλωμα για να μην μισθώνουν αυτά τα οχήματα πολύ νέοι οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία.
1: Οπότε έβγαλε την είδηση, δεν θα μπορεί να πηγαίνει ο ντόπιος ο τουρίστας και να παίρνει μια γουρούνα χωρίς να έχει τουλάχιστον για 5 χρόνια να έχει στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης. Δεν ξέρω πόσο θα τηρηθεί, αυτό είναι θέμα ελέγχου από τις αρχές, αλλά τουλάχιστον είναι ένα βήμα νομίζω αυτό από τον κύριο Κυρανάκη προς τη σωστή κατεύθυνση. Μιας και είμαστε τώρα στους δρόμους, ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
3: Και τα δίκυκλα
1: ακριβώς. Δεν θα μιλήσουμε για τροχονομικούς ελέγχους. Θα μιλήσουμε για κάτι που έχει προκαλέσει μια μεγάλη κινητοποίηση στις αρχές ασφαλείας. Και όταν λέω αρχές ασφαλείας, δεν εννοώ μόνο την αστυνομία, ενώ κάθε μορφή αρχής ασφαλείας στη χώρα, επειδή έρχονται στην Ελλάδα οι περίφημοι. Διαβόητη θα έλεγα, διαβόητη άγγελοι της κολάσεως.
3: Hells Angels.
1: Είναι ένα αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ το οποίο διάβασα στην Καθημερινή της Κυριακής και στάθηκα πρέπει να σου πω από τις πληροφορίες που έχεις. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
3: Να πούμε καταρχάς ότι πρόκειται για μια λέσχη μοτοσυκλετιστών που έχει παραρτήματα σε διάφορες χώρες του κόσμου. Έχει 8 παραρτήματα και στην Ελλάδα. Τα μέλη τη συγκεκριμένη λέσχη μοτοσυκλετιστών έχουν στο πέρασμα των χρόνων συνδεθεί μεταξύ άλλων και με υποθέσεις εκβιασμών, ξυλοδαρμών και κυρίως διακίνησης ναρκωτικών. Είναι ενδεικτικό ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη λέσχη μοτοσυκλετιστών ως εγκληματική οργάνωση, ενώ κατά διαστήματα και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Europol με τις εθνικές αρχές κάνουν επιχειρήσεις για τη σύλληψη μελών της συγκεκριμένης λέσχης.
1: Για να του δώσω μια κινηματογραφική χρειά, είναι χωρίς να ποινικοποιώ τώρα μάρκες μοτοσυκλέτας, με Harley συνήθως.
3: Harley-άδες, ναι.
1: Με Harley συνήθως, οι τύποι που τους βλέπουμε σε κάθε ταινία να πηγαίνουν όλοι μαζί και να.
3: Αυτό τώρα τι συμβαίνει, πώς επικαιροποιείται και γιατί ασχοληθήκαμε με αυτούς? Γιατί πραγματοποιούν την παγκόσμια συνάντησή τους στο κάμπινγκ στο Δρέπανο, στην Ιγουμενίτσα, το διάστημα από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Αναμένεται να έρθουν στην Ελλάδα από διάφορες περιοχές του κόσμου, κυρίως όμως της Ευρώπης, περί τα 4.500 μέλη των Hell Angels,
1: κόσμος,
3: που είναι αρκετός κόσμος. Να σου πω ότι είχε και προδεκαετίας φιλοξενηθεί στην ίδια περιοχή η παγκόσμια συνάντησή τους τότε. Η μάζοξη είχε συνδυαστεί και με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός 41χρονου Έλληνα σκίπερ με τον οποίο είχαν καυγαδίσει έξω από ένα ψητοπολείο για ασήμαντη αφορμή. Πριν αρκετά χρόνια η λέσχη, τα γραφεία τους στο Κοροπή είχαν γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης, οπότε καταλαβαίνεις ότι η παρουσία 4.500 μελών της συγκεκριμένης ομάδας κινητοποιεί τα αντανακλαστικά των ιδιοκτικών αρχών. Τις προηγούμενες μέρες έγιναν κάποιες συσκέψεις ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών της αστυνομίας με στελέχη του λιμενικού, μιας και οι περισσότεροι από αυτούς αναμένεται να έρθουν μέσω του λιμανιού της Ιγουμενίτσας αλλά και των τελωνιακών αρχών, ενώ αναμένεται να φύγει και ένα κλιμάκιο του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κυρίως από τα ναρκωτικά, για να πάνε στο σημείο και να κάνουν ελέγχους, γιατί κυρίως αυτοί οι Hell Angels έχουν συνδεθεί με διακίνηση ναρκωτικών και διασυνδέσεις με το καρτέλ της Λατινικής Αμερικής.
1: Και βασικά εκεί, αλλά

0: ότι διάβασε το ρεπορτάζ σου και με εκβιασμούς και με συμβόλαια, πληρωμένα συμβόλαια.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ότι αυτό δεν ήταν δικό μας ρεπορτάζ, το κλέψαμε από την Washington Post, που λέει ότι κάποια συμβόλαια θανάτου το Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης, για να γίνουμε και επίκαιροι, αναθέτουν κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος αντικαθεστωτικών Ιρανών εκτός Ιράν, μεταξύ άλλων και στους Hell Angels.
0: Φοβερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης με το εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ που νομίζω τις επόμενες ημέρες θα φουντώσει, γιατί σε λίγες ημέρες είναι αυτή η μάζοξη, η σύναξη των άγγελων της κολάσεως. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
0: Επιστρέφουμε για να δούμε τις εξελίξεις σχετικά και με το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα, αλλά και για πληροφορίες οι οποίες όσο περνά ο καιρός πληθαίνουν σχετικά τι μπορεί να περιέχει αυτό το νομοσχέδιο. Ο Μανώλης Κωστέδης

0: Μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Αυτό όμως που προκάλεσε εντύπωση, νομίζω και σε σένα, προκάλεσε αίσθηση, είναι μια ρητορική από πλευράς Ερντογάν που όχι δεν την έχουμε συνηθίσει, αλλά τέλος πάντων για αρκετό καιρό δεν ήταν σε αυτούς τους τόνους, ας πούμε, και στο ύφος.
1: Ναι, γιατί όταν συνεδριάζει ο Υπουργικός Σύμβουλος της Τουρκίας, κάποιος περιμένει να θα μιλήσει για τα τεκτενόμενα, τις κυβέρνησης κτλ.
0: Μπράβο. Αυτό είναι και το που τα λέει. Γιατί...
1: Ναι, γιατί ναι, 29 Μαΐου έκανε μια ομιλία ο Ερντογάν. Εντάξει, επέτειος της άλλος ήταν. Κάτι το οποίο το περιμένουμε, το έχουμε συνηθίσει. Αλλά μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβούλου να αναφέρεται στην άλλος Κωνσταντινούπολης ότι είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, ότι είναι Τούρκη Ισταμπούλ, Τουρκική Κωνσταντινούπολη, ότι η Αγία Σοφιά είναι το μεγάλο επίτευγμα και το Κοράνι ακούγεται στην Αγία Σοφιά και τι καλό που είναι αυτό. Και ότι η Κωνσταντινούπολη θα είναι μέχρι την ημέρα της κρίσης από το Θεό, θα είναι τουρκική κτλ. Όλα αυτά ήταν μια ρητορική που μας θύμισε μια εποχή πριν από το 2023. Βέβαια, κάποια στιγμή κατέληξε και στην. Εκεί είπαμε ότι ο Ερντογάν είναι και ένας άνθρωπος που θέλει να καθορίζει την ατζέντα. Καταλήγοντας, είπε ότι αυτή την Κωνσταντινούπολη, που είναι έργο κατάκτησης του Μωάμε του Πολίτα. Κάποιος περιμένει ότι θα μιλήσει για τα τεκτενόμενα, τις κυβέρνησεις κτλ.
0: Μπράβο. Αυτό είναι και το που τα λέει. Γιατί...
1: Ναι, γιατί ναι, 29 Μαΐου έκανε μια ομιλία ο Ερντογάν. Εντάξει, επέτειος της άλλος ήταν. Κάτι το οποίο το περιμένουμε, το έχουμε συνηθίσει. Αλλά μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβούλου να αναφέρεται στην άλλος Κωνσταντινούπολης ότι είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, ότι είναι Τούρκη Ισταμπούλ, Τουρκική Κωνσταντινούπολη. Ότι η Αγία Σοφιά είναι το μεγάλο επίτευγμα και το Κοράνι ακούγεται στην Αγία Σοφιά και τι καλό που είναι αυτό. Και ότι η Κωνσταντινούπολη θα είναι μέχρι την ημέρα της κρίσης από το Θεό, θα είναι τουρκική κτλ. Όλα αυτά ήταν μια ρητορική που μας θύμισε μια εποχή πριν από το 2023. Βέβαια, κάποια στιγμή κατέληξε και στην. Εκεί είπαμε ότι ο Ερντογάν είναι και ένας άνθρωπος που θέλει να

0: κάποια στιγμή κατέληξε και στην. Εκεί είπαμε ότι ο Ερντογάν είναι και ένας άνθρωπος που θέλει να καθορίζει την ατζέντα, καταλήγοντας είπε ότι αυτή την Κωνσταντινούπολη, που είναι έργο κατάκτησης του ΜΟΑΜΕ, του Πολίτη, δεν θα την αφήσουμε σε ανίκανους ανθρώπους να την κυβερνήσουν. Δηλαδή στην αντιπολίτευση και στον Ιμάμογλου και σε όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή πραγματικά από το 1453 πώς φτάνουμε στον Ιμάμογλου είναι εντυπωσιακό.
1: Είναι Ερντογάν. Νομίζω πάντως, Μανώλη, και από τις ανταποκρίσεις, από τις αναλύσεις που παρακολουθώ, ότι όχι μόνο η ρητορική Ερντογάν, γενικότερα το κλίμα και όσο πλησιάζουμε προς την δημοσιοποίηση αυτού του νομοσχεδίου είναι κλίμα που θυμίζει εποχές προσεισμών στην Τουρκία.
0: Ναι, και αυτό χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Πάντως από την Αθήνα τα μηνύματα που έχουν σταλεί είναι σημαντικά. Και έχουν δηλαδή υπόψη, δηλαδή ότι μπορεί να δημιουργήσει η Αθήνα τα δικά της θαλάσσια πάρκα και ότι μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά ζώα στα 12 μίλια νοτιού της Κρήτης, κάτι που επηρεάζει το τουρκολιβικό μνημόνιο, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, διότι σιγά σιγά αρχίζουν να εμφανίζονται και κάποιες πληροφορίες, μήπως και η Επιτροπή δεν προλάβει τον Ιούνιο να εξετάσει το νομοσχέδιο και πάει μετά την έναρξη των νέων εργασιών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δηλαδή πάμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβρη. Άρα και αυτό είναι σημαντικό. Να θυμίσω ότι σε ένα μήνα από τώρα είναι και η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Η σύνοδος του ΝΑΤΟ με παρουσία Τραμπ, τουλάχιστον όπως λέει η πλευρά της Τουρκίας, ότι θα είναι εκεί ο
0: Πάπα. Ναι, δηλαδή τουλάχιστον πληροφορίες λένε ότι ο Τραμπ έχει πίσω το Ερντογάν, θέλει να είναι στην Άγκυρα. Θα δούμε. Ο Τραμπ είναι αυτός, το πρωί άλλα λέει, δηλαδή την Παρασκευή.
1: Είναι αλήθεια.
0: Την Παρασκευή απομάκρυνε ο Ρούμπιο, είπε ότι σταματά ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, να είναι ειδικός απεσταλμένος στη Συρία. Και το Σάββατο ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ναι, δεν θα είναι, αλλά θα είναι ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου στη Συρία και στο Ιράκ. Δηλαδή, σήμερα έτσι, αύριο κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα, μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, νομίζω θα έχουμε και εκεί ένα θρίλερ, αν θα έρθει ή όχι. Όμως κάτι που μας προκάλεσε εντύπωση και θα ήθελα να το αναφέρω. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλές, έχοντας την ηγεσία της αεροπορίας δίπλα του, αναφέρθηκε στα προγράμματα της αεροπορίας. Είπε για το μαχητικό ΚΑΑΜ που θέλει να φτιάξει η Τουρκία το 5ης γενιάς, είπε για τα Eurofighter, δεν είπε τίποτα για τις διαπραγματεύσεις της Τουρκίας για τα F-35, για τις διαπραγματεύσεις της Τουρκίας για τα F-16. Και αυτό μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, σαν να μην έχουν καμία ελπίδα. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να πει αυτά τα προγράμματα τρέχουν και στα υπόλοιπα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, οι διαβουλεύσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είπε τίποτα.
1: Τώρα να δούμε, ναι, αφενός προκαλεί εντύπωση αυτό, αφετέρου να δούμε και αυτά τα προγράμματα που ήδη έχει εξαγγείλει η Άγκυρα κατά πόσο θα προχωρήσουν. Δηλαδή διαβάζω πολλά σενάρια μετά τις εχθροπραξίες στον κόλπο, επειδή η Τουρκία έχει κλείσει τα deal της για να πάρει τα Eurofighter από Κατάρ και Ομάν. Δεν ξέρω με αυτές τις χώρες να βρίσκονται, το Κατάρ ειδικά να έχει δεχθεί και τις επιθέσεις από το Ιράν.
0: Τόσο γρήγορα να παραδώσει.
1: Να παραδώσει πολεμικά τις αεροσκάφη.
0: Τα μεταχειρισμένα ακριβώς, τόσο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Νομίζω θα υπάρχει μια σοβαρή καθυστέρηση. Και τα πρώτα Eurofighter από τη Μεγάλη Βρετανία αναμένονται το 2030.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είστε καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και ο κύριος Δεσποτόπουλος. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνόλογος, ήταν στο Action.
2: Τουρκία δέχεται πίεση και γι' αυτό σηκώνει τους τόνους. Η πρώτη πίεση που δέχεται είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τη συμφωνία για διάθεση F-16 εκ μέρους των Αμερικανών, οι Τούρκοι δεν έχουν δει για τα F-16 ούτε βίδες. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας στην πραγματικότητα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι το κουρδικό, πίεση από το Ισραήλ. Αλλά έχουν πάθει μια παράνοια οι Τούρκοι ότι θα είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ μετά το Ιράν. Και η συνεργασία του Ισραήλ μαζί μας τους έχει θορυβήσει ιδιαίτερος.
1: Και επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
3: Χαίρετε.
1: Πριν περάσουμε τώρα στα υπόλοιπα, πέθανε ένας άνθρωπος που ήταν και δάσκαλός μας, ενώ μας των δημοσιογράφων, αλλά ασχολήθηκε μετά και με την πολιτική, ο Νάσος Αθανασίου. Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια, στους οικείους του. Έτσι, σε ηλικία 75 ετών, είχε προβλήματα υγείας. Εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα από το ρεπορτάζ, φαντάζομαι, για αρκετά χρόνια. Δεν ήταν στην παρούσα Βουλή.
3: Όχι,

0: Αθανάση.
1: Και εκλέγει στην προηγούμενη. Λοιπόν, τώρα, είχαμε σήμερα την ληξιαρχική πράξη. Τώρα, επειδή έχουμε μιλήσει για θανάτους, αλλά τέλος πάντων, έχουμε το τέλος της νέας αριστεράς σήμερα με.
0: Στη Βουλή.
1: Με σφραγή.
0: Στη Βουλή. Κοινοβουλευτική ομάδα, ναι, δεν υπάρχει πια.
1: Και αποχωρούν είναι... και πάρα πολλά στελέχη όμως.
0: Ναι, αποχωρούν 150
1: δηλαδή,
0: στελέχη.
1: Δεν έχει την εικόνα ότι.
0: Ναι. Η Νέα Αριστερά παραμένει όμως ένα κόμμα το οποίο θα έχει 4 ανεξάρτητους βουλευτές.
1: Είναι, έχει τα ονόματα πρόχειρα, τα θυμάσαι.
0: Χιφτίδης Σακαλώτος, Πέτη Πέρκα. Τώρα είδες,
1: να σου πω ποιοι φύγανε καταρχάς. Φύγανε, ναι, ναι. Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Ημερώτης Τζούφη, Ζεϊμπέκ, Τζανακόπουλος. Έστειλαν επιστολή ανεξαρτοποίησης. Η Αξιόγλου δηλώνει ότι παραιτείται και από βουλευτής.
0: Θα το πούμε αυτό. Ευκλήδη Σακαλώτος, Πέτη Πέρκα, Σία Αναγνωστοπούλου και ο κύριος Δρίτσας.
1: Μάλιστα. Αυτοί οι τέσσερις είναι, ναι, που μένουν, ναι, με επικεφαλής του κόμματος τον κύριο Σακελαρίδη.
0: Τον κύριο Σακελαρίδη, ναι. Είναι γραμματέας και πρόεδρος του κόμματος προσωρινά μέχρι να γίνει το συνέδριο. Και βέβαια, ποιο είναι το οξύμορο, Σπύρο, ναι, ότι έχουμε μια βουλή πλέον όπου η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Φτάνουν τους 35. Ξεπέρασαν και το Πασόκ. Πρώτη πλειοψηφία Νέα Δημοκρατία, δεύτερη ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Αν κάνανε ένα κίνημα, μπορούσαν να συνεννοηθούν όλοι αυτοί.
0: Είναι πολύ ετερόκλητο το σχήμα.
1: Δεν είναι ενδεικτικό όμως, δεν είναι ενδεικτικό όμως και το πώς αποτυπώνουν και οι δημοσκοπήσεις την κατάσταση, ναι, στο, ναι, ναι, στο, ναι, πολιτικό φάσμα.
0: Ο κατακαιρματισμός και το ρευστό πολιτικό, ναι, σκηνικό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ακριβώς. Οπότε, ανεξαρτοποιούνται, η κυρία Αξιόγλου.
0: Ναι, είναι 6-1. Ναι, ήταν πιο προωθητική η ενέργεια της κυρίας Αξιόγλου και καταλαβαίνουμε και σύμφωνα με πληροφορίες πρέπει και η ίδια να θεώρησε ότι ο κύκλος της σε αυτή τη Βουλή και ως πρώην υποψήφια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ειδική διαδρομή από το 23 και μετά. Έχει κλείσει, συνεπώς επέλεξε σε αντίθεση με τους συντρόφους της να μην παραμείνει στα ορεινά της Βουλής ως ανεξάρτητη, αλλά να παραδώσει την έδρα της. Επιλαχών πρώτος είναι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Μετά είναι ο κύριος Δημήτρης Βίτσας.
1: Έχεις ρεπορτάζ αν θα δεχθεί ο κύριος Δραγασάκης?
0: Δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσει ακόμα. Θα το δούμε.
1: Είναι ένα ερώτημα για τον κύριο Δραγασάκη, αν δεχθεί.
0: Ασφαλώς. Κοίτα, σαφώς ανοίγει τώρα μια κουβέντα τι γίνεται με τους συγκεκριμένους βουλευτές, αν θα πάνε και οι βουλευτές και τα στελέχη στην Ελλάς, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα είναι όλα στο τραπέζι. Σίγουρα όταν ο Αλέξης Τσίπρας κάνει το κάλεσμα και προς τους παλαιούς, αυτοί και πρώην συνεργάτες του θα είναι υποψήφοι για να μπουν μέσα, αν το θέλουν και οι ίδιοι. Αλλά ακόμα αυτό το σήμα δεν έχει γίνει. Καταλαβαίνουμε πάντως πως είναι ένα βήμα προκειμένου να, για κάποιους να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, αλλά μόνο αφού παραιτηθούν από τη βουλευτική τους ιδιότητα, το αξίωμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι έχει πει ο Τσίπρας.
0: Σαφώς, αλλά δεν ξέρεις πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό μέχρι τις εκλογές. Πότε θα έχουμε εκλογές, αν θα έχουμε νωρίς, ναι, εκλογές. Αυτό μπορεί να γίνει και 2 μήνες πριν τις εκλογές. Όλα αυτά θα τρέξουν στην πορεία αναλόγως και με τις εξελίξεις και με τις ζυμώσεις που γίνονται.
1: Και έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μας τα έλεγες και χθες, συνεδριάζουν τα όργανα του, Πέμπτη Γραμματεία.
0: Ναι,
1: και...
0: Πέμπτη η Παρασκευή, μάλλον Πέμπτη η Πολιτική Γραμματεία, Σάββατο Κεντρική Επιτροπή, 2 στρατόπεδα, η μειοψηφία, πιο αποκρισταλωμένη θέση, εμείς θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομο, συνεχίζουμε υπό τον Παύλο Πολάκη, και η πλειοψηφία η οποία επιθυμεί με κάποιο τρόπο τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτή η φόρμουλα δεν έχει βρεθεί από τη στιγμή που και ο Αλέξης Τσίπρας λέει εγώ δεν κάνω συμμαχίες με κόμματα.
1: Κίνηση από Τσίπρα έχεις στο πεδίο του ρεπορτάσου? Επόμενη κίνηση, ομιλία, περιοδία, θα μας δώσει κάτι τώρα άμεσα?
0: Θα έχουμε από την επόμενη εβδομάδα σίγουρα πολλά σε πεδίο προγραμματικό, όπου το Ινστιτούτο επεξεργάζεται κάποιες θέσεις κυρίαρχες στο πρόγραμμα, τις οποίες σιγά σιγά θα αρχίζουμε να τις βλέπουμε αναθεματική. Περιοδίες σαφώς, και 17 Ιουνίου θα γίνει η διεθνής διάσκεψη που κάνει κάθε χρόνο το Ινστιτούτο του, που είχε ξεκινήσει,
1: ναι,
0: με το ΖΑΕ.
1: Σωστά.
0: Θα γίνει στην Κύπρο φέτος.
1: Α, μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζουλέτος, για όλο το πλέγμα των εξελίξεων και στην αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Σακελαρίδης, ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, μετά και από αυτές τις δύσκολες εξελίξεις οπωσδήποτε για το κόμμα στο οποίο

0: ηγείται, μίλησε στο Sky.
1: Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάς. Η διέξοδος η οποία δίνει σε εισαγωγικά ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την ίδρυση του κόμματός του, στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Δηλαδή μέσα από το χειρισμό συμβόλων, μέσα από το χειρισμό ιστορικών τέλος πάντων αναφορών και παραδειγμάτων, γίνεται μια προσπάθεια να φτιαχτεί ένα αφήγημα το οποίο παραμένει σε επίπεδο διακηρύξεων και χωρίς να μπαίνει σε διαδικασία συγκεκριμένων προγραμματικών διατυπώσεων.
0: Με ποσοστά θα συνεχίσουμε να μιλάμε, για ποσοστά θα συνεχίσουμε να μιλάμε βέβαια, αλλά όχι για δημοσκοπικά, όχι ποσοστά κομμάτων, ποσοστά πληθωρισμού, που εάν συνεχίσει έτσι όπως βλέπω την κατάσταση να εξελίσσεται, βλέπω ένα πληθωρισμό να είναι πρώτο σε δημοτικότητα και να χτυπάει ακόμη και αυτοδυναμία. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Σπύρε. Η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε πιο γρήγορα από όλη την Ευρώπη. Ναι, ναι. Είναι σε κάτι που κάνουμε πρωταθλητισμό, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό. Είμαστε στην τριάδα της Ευρώπης. 5 έγραψε. Το είχαμε δει από την Ελστάτ για τον προηγούμενο μήνα, 5,4. Αλλά τότε η Eurostat είχε πει 4,6. Τώρα η Eurostat 4,6 στη δική της μέτρηση το έχει κάνει 5. Είναι ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, που πρέπει να σου πω ότι είδαμε μικρή σχετικά αντίδραση, δηλαδή μικρή αύξηση για τις περισσότερες χώρες. Για παράδειγμα στην Ισπανία είναι εκεί γύρω στο 3,3-3,4, στη Γερμανία υποχώρησε στο 2,7. Σημάδι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εξάρτηση από τα καύσιμα, από τα μεταφορικό κόστος για η ελληνική οικονομία και ότι βέβαια έχει μηδενικό βαθμό αντίδρασης στο πληθωριστικά φαινόμενα πλέον. Θα έλεγα ότι αυτόματα με το που ακούγεται αύξηση είτε του ενεργειακού κόστου ή άλλων τομέων, αυτόματα όλη η οικονομία μολύνεται με ακρίβεια. Και αυτό είναι κακό μαντάτο γενικά, γιατί είμαστε σε περίοδο αστάθειας.
0: Υψηλότερο πληθωρισμό, διαβάζω, καταγράφουν μόνο η Βουλγαρία, η Λιθουανία και σχεδόν στα ίσα είμαστε με την Κροατία. Βουλγαρία, Λιθουανία πιο πάνω από εμάς, σχεδόν στα ίσα με την Κροατία. Όλοι οι άλλοι είναι στο 2,7, 2,8, 3,3, ο μέσος όρος είναι 3,2 και φτάνει στην Ελλάδα, μόλις φτάνει στον Γκρις, 5.
2: Το 3,2 τώρα η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί έναν άλλο κίνδυνο για την Ελλάδα. Μπορεί να φαίνεται χαμηλό σχέση με το 5 το δικό μας, όσο επειδή είναι πάνω από το 3% για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ήταν 3% τον προηγούμενο μήνα.
0: Έχεις μαντάτα για τους δανειολήπτες?
2: Ναι, 10 και 11 Ιουνίου συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την επόμενη εβδομάδα. Και θεωρείται δεδομένο πλέον ότι θα έχουμε μάλλον αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25. Πράγμα το οποίο θα επιβαρύνει αυτόματα τις περισσότερες κατηγορίες των δανειοληπτών, των δανείων κειμενόμενου επιτοκίου, των δανείων συνδεδεμένων με το Euribor ή με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα, εμείς έχουμε μια ήδη επιβαρημένη κατάσταση. Και από την προσπάθεια να μην επιβαρυνθούν περισσότερο οι υπόλοιποι, γιατί αυτό ο στόχος είναι πάντα όταν αυξάνονται επιτόκια, να μην υπάρξει υψηλότερος πληθωρισμός, θα πληρώσουμε και υψηλότερα επιτόκια. Αυτό είναι περίπου το σκηνικό. Η ανάσα έρχεται από την μικρή μείωση, η οποία θα δούμε αν θα παραμείνει, στα καύσιμα, όπου πλέον η τιμή της αμόλυσης αυτή τη βδομάδα έχει σε μέσα επίπεδα υποχωρήσει το 2,06. Στην Αθήνα βρίσκει και κάτω από 2 ευρώ σε πάρα πολλά πρατήρια και η τιμή του πετρελαίου κίνησης, το ντίζελ κίνησης είναι στο 1,74 η μέση πανελλαδική τιμή. Είναι μια ανάσα για αύριο, για παράδειγμα, αναμένεται μικρή αύξηση σε όλες αυτές τις κατηγορίες καυσίμων που είπαμε, γιατί μετά το χθεσινό πίσω γύρισμα που έγινε, σήμερα πάλι διορθώθηκε η κατάσταση στις διεθνείς τιμές. Φαίνεται ότι συνομιλούν τελικά οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς, οπότε ξαναυποχώρησε 92-93 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent.
0: Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε για να καταλαβαίνουμε πού πάει το πράγμα, να ακολουθούμε στο Truth Social το Trump, Να βλέπουμε, να βλέπουμε τις δηλώσεις του κάθε πρωί για να ξέρουμε που πάει. Νίκο, επειδή θέλω, έχεις τον τρόπο και με το σχόλιο σου το κάνεις λιγάκι να προσεγγίζουμε τον καταναλωτή, τον επιχειρηματία. Θέλω να ακούσουμε μαζί και τι λέει ο κόσμος που πηγαίνει, ναι, στη λαϊκή στο σούπερ μάρκετ.

0: μάρκετ και βλέπει όλες αυτές τις τιμές, γιατί εμείς λέμε έναν αριθμό 5%. Ο κόσμος όμως βλέπει στο ράφι τις τιμές να ανεβαίνουν, δηλαδή δεν είναι ένα στατιστικό για τον κόσμο, είναι μια πραγματικότητα που τον πιέζει πάρα πολύ. Τι λέει ο κόσμος, αλλά και τι λέει είναι ο κύριος Μακρύδης, θα μιλήσει στο Open. Ένας άνθρωπος από την πλευρά των επιχειρήσεων, που σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να αντέξω με αυτό όλο το κόστος στην πλάτη, πρέπει κάπου να το μετακυλήσω. Τους ακούμε.
1: Όλα, τα πάντα εδώ και καιρό, μόνο ανεβαίνουν.
2: Έχω παρατηρήσει αυξήσεις, άλλες δικαιολογημένες, άλλες όχι. Δύσκολα ελέγχεται η αγορά, νομίζω.
3: Τα απαραίτητα τις διατροφίες, δηλαδή τα γαλακτοκομικά και τα λοιπά, θέλεις τουλάχιστον 40 ευρώ.
4: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 530 ευρώ, τελικός λογαριασμός 1445. Όλα τα υπόλοιπα όμως ανέβηκαν 300%, 200%. Αυτή την αύξηση εμείς δεν μπορούμε να την ακολουθήσουμε, γιατί δεν μπορεί να την ακολουθήσει ο καταναλωτής.
5: Λογικό
4: είναι να προσπαθούμε να απορροφήσουμε αυξήσεις, να μειώνονται οι τζίροι, να είναι δυσαρεστημένοι οι καταναλωτές.
0: Ήταν το χώρο της εστίασης ο συγκεκριμένος που ανέφερε τις τιμές για ρεύμα κτλ. Υπάρχει αυτή η κατηγορία των επιχειρηματιών που σου δίνουν τους λογαριασμούς τους και σου λένε τι να κάνουμε. Υπάρχει και μια κατηγορία που δεν δείχνει και δεν ξέρω και αν δίνει κάπου λογαριασμό.
6: Ναι, το πρόβλημα του ρεύματος για παράδειγμα, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν επηρεάστηκε από την τρέχουσα κρίση, αλλά είχε παραμείνει σε υψηλά επίπεδα από την προηγούμενη, είναι το πρόβλημα στο οποίο αναφέρθηκε την Παρασκευή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Που αναφέρθηκε στο θέμα των τιμών της ενέργειας, ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν μπορούμε να πάμε, η ατάκα του ήταν, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές του ρεύματος. Και είναι ξεκάθαρο ότι ενώ έχουμε επενδύσει πάρα πολλά λεφτά στη ΣΑΠΕ, οι οποίες έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, ωστόσο φαίνεται ότι έχουμε προβλήματα στην αποθήκευση, ότι έχουμε προβλήματα στις διασυνδέσεις και όλο αυτό τι κάνει, δυσφημεί μια προσπάθεια που έχει γίνει. Γιατί δεν φτάνει η τιμή σε καλή τιμή στον χρήστη. Και πέρα από το οικιακό καταναλωτή που κάπως οι εταιρείες βάλαν πλάτη και έχουν κρατήσει σταθερά τα τιμολόγια και του Ιουνίου σε πολύ μεγάλο βαθμό και βρίσκει τιμές σε κανονικά επίπεδα, το πρόβλημα είναι μεγάλο σε επιχειρήσεις. Τις μικρές, τις μεσαίες και αρκετές μεγάλες δυστυχώς, οι οποίες επιβαρύνονται με υπέρμετρο ενεργειακό κόστος, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρώπης δεν έχει απαντηθεί επαρκώς. Και νομίζω ότι είναι πολύ και ούτε σε επίπεδο Ελλάδας. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
6: Γεια σου, Σπύρο, γεια σου.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης. Και σήμερα η ενημερωσή μας για τα της οικονομίας. Ακούσαμε τον κόσμο για τα σούπερ μάρκετ, τους επιχειρηματίες από το χώρο της εστίασης, το κρέας. Ο Αντώνης είναι τακτικός θαμώνας στις πρωινές εκπομπές της τηλεόρασης του Sky. Είναι νεκροπόλης ο Αντώνης.
7: Σταθερές παραμένουν οι τιμές στο τελευταίο διάστημα. Ενδεικτικά ένα κομμάτι μοσχάρι χωρίς κόκαλο για μαγείρεμα είναι στα 16,98. Ναι. Ένα κομμάτι χοιρινό αντίστοιχο χωρίς κόκαλο πάλι για μαγείρεμα είναι στα 6,98. Το κοτόπουλο το ολόκληρο είναι στα 3,48. Και από εκεί και πέρα τα αμνοερήφια όσο έχει στα 13,98.
0: Έτσι, για να έχουμε και μία εικόνα τι γίνεται στο κρέας. Βέβαια, το κομμάτι μοσχάρι στα 16,98. Λιγάκι νομίζω μας τα λέει στρογγυλεμένα ο Αντώνης. Οι τιμές πρέπει να είναι αρκετά παραπάνω, ανάλογα και τι κομμάτι. Θα πάμε στον Παναγιώτη Αχλατλή, τον ανταποκριτή μας στη Θεσσαλονίκη, γιατί στην Κατερίνη συγκεκριμένα, είχαμε πάρα πολλές κλήσεις από πολίτες στην αστυνομία, οι οποίοι ανέφεραν ότι κάποιοι επιχείρησαν να τους εξαπατήσουν. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
8: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια από επιτίδιους. Προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες στην περιοχή της Κατερίνης. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας. Τηλεφωνούν λοιπόν σαν υποψία στους πολίτες και ισχυρίζονται ότι κάποιο από τα παιδιά τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο και γι' αυτό θα πρέπει να χειρουργηθεί εσπεσμένα. Τους καλούν λοιπόν να δώσουν άμεσα χρήματα σε σχετικό λογαριασμό που θα τους δώσουν και έτσι μιλάμε για πάρα πολλές περιπτώσεις που ηλικιωμένοι κυρίως πέφτουν λοιπόν στην πλεκτάνη αυτών των αδίστακτων. Οι αστυνομικοί καλούν τον κόσμο να ενημερώσει όσο περισσότερο άτομα από το περιβάλλον τους, ούτως ώστε να μην πέφτουν θύματα όσοι βρεθούν στο στόχαστρο.

0: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τώρα να πούμε, το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης στην Κατερίνη δέχθηκε από το πρωί συγκεκριμένης ημέρας περισσότερες από 25 κλήσεις μέσα σε μία ώρα από πολίτες που ανέφεραν απόπειρα εξαπάτησης με το πρόσχημα του ιατρικού επίγοντος περιστατικού από κάποιο συγγενικό πρόσωπο μετά από τροχαίο που είχε. Καταλαβαίνουμε, συνοψίζοντας δηλαδή, ότι θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως στους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς η δράση αυτών των κυκλωμάτων είναι συνεχής.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Εχλατλής. Φαίνεται ότι έβαλαν στο στόχαστρο εκεί τους ανθρώπους στην Κατερίνη. Τους έπαιρναν τηλέφωνο, το παιδί σου, ο αδερφός σου, ο γιος σου, η κόρη σου, δεν ξέρω τι. Είχε ένα τροχαίο και δώσε μας λεφτά, γιατί τον κρατάμε εδώ ή εκείνος έχει προκαλέσει κάποιο τροχαίο με κάποιο άλλο θύμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το καλύτερο παράδειγμα είναι να ακούσετε και εσείς ή δεν μπορούμε να ακούσουμε. Δεν μπορούμε. Ωραία. Επαναρχόμαστε λοιπόν. Έλεγα, τι έλεγα, χάνουμε και τον ήρμο μας έτσι. Έλεγα ότι το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να ακούτε παλαιότερες περιπτώσεις απόπειρας απάτης, τις οποίες έχουν καταγραφεί από συμπολίτες μας, να ακούσετε το ηχητικό, δεν αφορά αυτή την περίπτωση Κατερίνης, αφορά κάποια παλαιότερη, για να μπορείτε να καταλάβετε πώς δρούν και το παραμύθι που λένε οι επιτίδοι.
2: Αλλά το πρόβλημα είναι, κύριε, ότι εμείς αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί να κάνουμε σοβαρή επέμβαση για το πόδι της. Δεν χρειαστεί να καθυστερούμε καθόλου, γιατί να σου καθυστερούμε τόσο το χειρότερο και το παιδί σας.
3: Άκουσε το γιατρός!
4: Πού χτύπησες, κορίτσι μου?
2: Μέρα, σταμάτα, μακοτά.
4: Ναι.
2: Κυρία, πρέπει να κάνουμε σοβαρή επέμβαση, την είπα. Αλλά πρέπει να πάτε στο ΙΚΑ, χρειαστεί να παραγγείλουμε 3 λάμες και 4 χρυσινά καρφιά για να μπουν μέσα στο πόδι της. Αυτά τελικά πληρώνουν και 35.000 ευρώ.
1: Εντάξει, κάποιοι μπορεί τώρα να γελάτε, να λέτε μα είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή ακούσατε και το ηχόχρωμα της φωνής και όλο την ιστορία που λένε, είναι δυνατόν κάποιοι να πίστεψαν. Και όμως υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας, μεγάλες ηλικίες, μικρές ηλικίες, δεν ξέρω, που έχουν πιστέψει αυτό το παραμύθι που μόλις ακούσατε και έχουν δώσει χρήματα. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου απέτρεψε διευρυμένη επιχείρηση των Ισραηλινών στην τάχεια της Βηρύτου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί κόμβους επιστροφής, σκληραίνει η στάση των Ευρωπαίων στο μεταναστευτικό. Νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις με ντρόουνς στο Κίεβο και άλλες πόλεις. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Την ώρα που το Ισραήλ οδεύει προς πρόωρες εκλογές, ίσως και το Σεπτέμβριο, με αφορμή τις διαφωνίες μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου και των υπερορθόδοξων κυβερνητικών εταίρων για την στρατιωτική θητεία, συνεχίζονται οι σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινού στρατού και Χεσμπολάχ, με το Ισραήλ να πλήττει θέσεις της οργάνωσης στην Αμπατίγια στο νότιο Λίβανο και τις σιρήνες να έχουν και πάλι σε πόλεις του βορείου Ισραήλ. Από ό,τι όλα δείχνουν, μετά από αμερικανικές πιέσεις, το Ισραήλ υπαναχώρησε τελικά από σχέδιο γενικευμένης επίθεσης κατά της Χεσμπολάχ στη Βηρυτό. Σε συμφωνία κατέληξαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής, με έμφαση στην ταχύτερη εφαρμογή των επιστροφών. Το πλαίσιο περιλαμβάνει τη δημιουργία των αποκαλούμενων κόμβων επιστροφής σε συνεργασία με τρίτες χώρες στην Ασία ή και την Αφρική. Ως απάντηση στις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, η Ρωσία εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες επίθεση κατά του Κιέβου αλλά και άλλων περιοχών της χώρας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τουλάχιστον 18 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Στο επίκεντρο των ρωσικών επιθέσεων με μη επανδρομένα και πυράβλους βρίσκονται ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, όπως για παράδειγμα η Ναυτογκάζ, στην περιοχή του Χαρκόβου.
1: Επιστροφή στο στούντιο και στα αθλητικά μας με Νίκο Παγκάκη σήμερα. Καλώς ήρθες, Νίκο.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε. Τι κάνετε? Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του Προέδρου της ΚΕΔ, του Στεφάν Λανουά, και των συνεργατών του, Παόλο Βαλερί και Ρομπέρτο Αλόσο Φερνάντες, αλλά και

0: Μιανός Ευθυμιάδης και Αντωνία Κόκοτου. Ο μοναδικός που με ψήφισε σε αυτήν την περίσταση ήταν ο Ολυμπιακός. Ψήφισαν οι εκπρόσωποι του ΨΑΠ. Λευκό, 10 από τα 13 μέλη ψήφισαν υπέρ του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Στο Λαιμό σήμερα, για να περάσουμε στον Υγρό Στιβό, επιστρέφει το απόγευμα η σειρά των τελικών Water Polo League γυναικών. Η πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Τέταρτο παιχνίδι για τις ερυθρόλευκες που έχουν το προβάδισμα 2 νίκες. Εάν κερδίσουν, βέβαια, επανέρχονται στο θρόνο του ελληνικού πόλο, ενώ ο ΝΟΒ θέλει να ισοφαρίσει σε 2-2, όπως είναι λογικό. Στο ποδόσφαιρο, η ΑΕ και ΟΦΗ κοντράρονται 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο για το Super Cup, στο πρώτο επίσημο μάτς σεζόν, λίγες ημέρες πριν τη σέντρα της Super League. Η ΑΕ, η οποία ολοκλήρωσε τη μεταγραφή, τη μεταγραφή του Αλεξάνδρε Ζούπκοφ, με κόστος αγοράς από την Τραμπζονσπορ να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ και να πλησιάζει κοντά στα 6 μαζί με τα μπόνους. Στο μπάσκετ τέλος, οριστικά απόντας από το πρώτο τελικό της Στίχημαν Basket League ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θα γίνει Τετάρτη στο ΣΕΦ το πρώτο παιχνίδι, είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, έχει τενοντίτιδα και η κατάκτηση Ευρωλίγας δεν αποπροσανατολίζει στο Ολυμπιακό, θα είναι ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός που έχει κίνδυνο, τόνισε ο πρωταθλητής Ευρώπης Παπα-Νικολάου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Λοιπόν, τα παιδιά της αλλαγής είναι καθόδων. Έρχονται για το στούντιο αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Να είστε καλά.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Pixel. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πόσο κάνει 50 επί 200?
8: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
9: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια.
10: Μόνο επιτυχίες!
11: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε, ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love, and I tell him no, no, no, no, no, no. Número uno. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app

0: ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Λύκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
9: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
8: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
10: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
8: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Μα καλά! Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική και αντλία νερού Lorenz για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Είστε έτοιμοι!
8: Πάμε τώρα δυνατά!
9: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς

0: τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλαιών.

0: Αθήνα. Η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε, ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Easy, I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
0: Νούμερο 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Πάλι στηριζόμεκα με.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Κυριακή 28 Ιουνίου. Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
6: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
7: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
8: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
8: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός.

0: τέλος οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ένφος.
0: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δαγκουανί.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
4: Black Dog.
2: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
7: Μόνο επιτυχίες.
2: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
1: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Είστε έτοιμοι!
6: Πάμε τώρα δυνατά!
7: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Στην Yogood έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.

0: BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου.

0: χάσαμε.
1: Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
5: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
5: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
6: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
7: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Φρυνάω κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Φρυνάω by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6933.

0: 2-10-66-33-26-77.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: στέκαμε.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη

0: τεχνολογία αιχμής. Καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό,

0: Ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3.
1: Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όσο θα γυρίζει η γη, είπε.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
2: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
2: Για σένα πλάτη.
1: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.